το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: perdido.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: ήταν και στην Ντόχα του Κατάρ. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το παράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία τη Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στι 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο τη Αθήνα. Την παρέτησή του υπέβαλαν χθε το απόγευμα 63 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, κάνοντα λόγο για συμπεριφορέ εσωστρέφεια. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια την δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές της επιλογές και παρουσίασε τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του που αφορούν την κοινωνική στόχευση, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Επικίνδυο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Επέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε. Εν τω μεταξύ, ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτία, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Στην πρώτη του τοποθέτηση, ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δύναμο Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τον Ισογάλος Forward, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Συμπόρες και με

0: Ενωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Φτάσαμε Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας είναι ακριβώς 5 και 10 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για όλες και για όλους. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί εδώ στον Sky, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια της ημέρας, στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Όπου ούτως ή άλλως είναι και αποτελείται από την πληρέστερη ενημέρωση την οποία έχετε καθημερινά, 24/24. Οπότε λοιπόν, εδώ ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και βεβαίως ό,τι ξημερώνει στο νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε, όπως ξέρετε, καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή και τα Σάββατα για 2 ώρες ως τις 5, από τις 5 ως τις 7. Το πρωινό ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει και φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συνδέει την μουσική με το σαν σήμερα και τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Και βεβαίως η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη εδώ στην πρωινή της Βάρδια, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σας περιμένει αν καλέσετε και θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Ό,τι σημαίνει τώρα, αν κάτι πρέπει να πούμε και να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές της πρωινής παρέας, είναι εδώ, θα απαντήσει και εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα που μας τα φέρει, αλλά και βεβαίως αφού τα διαβάσουμε και μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας, αν τα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ μπροστά μας. Να έχετε ένα καλό και όμορφο πρωινό με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τα σχετικά ρεπορτάζ τα οποία και θα ακούσουμε και φυσικά θα συζητήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και το πρωινό διάγγελμα. 4 ώρα Ελλάδος παρουσιάστηκε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αμερικανικό λαό. Είπε πολλά, μίλησε για πολλά, αλλά κυρίως επικεντρώθηκε σε όλα αυτά τα έχουμε γύρω από την τροτότητα του συστήματος, του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ της Αμερικής και τις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκε ο ίδιος πριν την εκλογή του, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με την κινέζικη επιρροή και το κινέζικο δάχτυλο για τις εκλογές του 2020. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε ήχο με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνεται προς τον Αμερικανικό λαό. Στα υπόλοιπα έχουμε ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα που εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις. Είναι ακριβώς ζήτημα το οποίο και θα συζητήσουμε ακριβώς και θα ακούσουμε τα σχετικά, τα οποία υπάρχουν μέχρι και αυτή την ώρα με όλες τις πληροφορίες. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό εχθές από την ΠΝΙΚΑ να μιλάει. Βεβαίως μεταξύ άλλων για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και βεβαίως για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επόμενες εκλογές, με τις ερχόμενες εκλογές. Ξανά αναφέρθηκε και στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και βεβαίως για την πιθανή νέα κατόρθωτο, λέει, είναι το ζήτημα του να έχουμε μια τρίτη θητεία ως κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία νικήτρια στις επόμενες επερχόμενες εκλογές. Θα ακούσουμε επίσης σχετικά. Έχουμε από την άλλη βεβαίως τον ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά μετρά τις απώλειές του και δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, είναι πάρα πολλές για τον κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. 3 ώρα το μεσημέρι έχει σήμερα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας.

και αύριο Σάββατο θα υπάρξει η κεντρική επιτροπή του κόμματος με όλα αυτά τα οποία έχουμε και βεβαίως με τον διαγωνισμό μεταξύ Πολάκη Δούρου, ποιος ακριβώς θα είναι αυτός ο οποίος θα ψηφιστεί για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει στον δρόμο για τη δική του πορεία και με το δικό του κόμμα, με την Ελλάς, και ένα μέτωπο κατά της Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, για τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών, άνοιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά, βεβαίως, στην πορεία προς τις εκλογές και προς τις κάλπες. Αθώοι δηλώνουν και οι τέσσερις οι οποίοι έμειναν τελικά. Αντί για σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας που κατηγορούνταν, τέσσερις είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα πάνε για πλημέλημα και είναι οι κατηγορίες για πλημέλημα σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους βουλευτές μιλάμε πάντα. Ενώ έχουμε και εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα, με τον Μάρκο Ρούμπιο να αναφέρεται σε αυτήν την υπόθεση, από την Αμερική, βεβαίως τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να αναφέρεται σε αυτήν την τρομοκρατική και σε αυτήν την επίθεση που δέχθηκε γυναίκα η οποία ήθελε να κατέβει και ήταν στην τάξη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθεί ο χθεσινός συλληφθής για να απολογηθεί, επίσης εμπλεκόμενος στην υπόθεση της Βάγιας Νέστορα. Ενώ από την άλλη έχουμε εξελίξει γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, πώς φτάσανε, τι έγινε, πώς μπήκανε ακόμη περισσότερο μέσα στα στοιχεία και τις φωτογραφίες, αναλύσανε τα δεδομένα, όλα τα βίντεο, όλα αυτά. Και έχουμε αυτή τελικά την κατάληξη της σύλληψης των δύο, προσωρινή σύλληψη των δύο, αλλά και βεβαίως την έκδοση της τρίτης από τη Μεγάλη Βρετανία. Τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν επίσης με την Κυψέλη και το τι ακριβώς γίνεται με το μετρό εκεί, έχουμε τις εξελίξεις. Θα ακούσουμε σχετικά ρεπορτάζ. Ανεξάρτητα των προγνώμονες, φαίνεται ότι θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν όλα αυτά τα κτίρια τα οποία φαίνεται και φέρεται να υπάρχουν επιπτώσεις αυτή της εξκαφής από τον Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης, και φυσικά πολλά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία. Θα ακούσουμε και επίσης πολλές ειδήσεις γύρω από αυτά. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε να ξεκινήσουμε τις κυριοδορθήτες των ειδήσεων, έτσι ώστε να έχετε την περαιτέρω εικόνα με τις επιμέλεια της Αθηνάς Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η ομιλία του θα περιλάμβανε θέματα που αφορούν τις εκλογές αλλά και τις μηχανές ψηφοφορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αναφερθεί επανειλημμένα στο συγκεκριμένο θέμα, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αλλαγές για την ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν κατηγόρησε την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Όπως ανέφερε, ζήτησε από την επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και το FBI να διερευνήσουν και να προχωρήσουν σε έρευνα σχετικά με την Κίνα. Για μια περίοδο ετών, ξεκινώντας από τον εκλογικό κύκλο του 20, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχαίων Αμερικανών ψηφόρων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέο κύμα τώρα επιθέσεων κατά του Ιράν. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπάς αλλά και στην Τσαμπαχάρ, όπου βρίσκονται το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των φρουρών της Επανάστασης. Μετέδωσαν επίσης ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα του Μπαντάρ Χαμίρ στο αεροδρόμιο του Ιράν Χάρς, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο του Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι οι πύραυλοι εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωνε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σιρήνες ήχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές σειρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Ως αντίπεινα τώρα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος, εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγμα.

Όταν σε ιδανικές υποδομές. Την αισιοδοξία του για ακόμη μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση εχθές στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική, μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Χαρακτηριστικά. Συνεχίζεται τον παράζ αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας στις 3 το μεσημέρι για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, 10.30 το πρωί, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανειδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια την δεξιά του κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρτεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά να διεκδικήσει με σοβαρότητα την διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός τώρα άφησε επίσης αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, που όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, οι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε τζάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Χρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Συνετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά και την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανακτήρια ομιλία του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπεριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρχε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της στη μητέρα της Βάγια. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης, θα εκπονηθεί η ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανάρρηξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, ζήτησε από την ελληνικό μέτρο ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Πέντε όρους πρέπει να πληρούν οι μειώσεις τιμών που θα εφαρμοστούν από το τέλος Αυγούστου στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ Κυβέρνησης, Βιομηχανίας και Σούπερ Μάρκετ. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά, να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάνουν το 15% στα κρέατα και το 20% στα υπόλοιπα, να ισχύσουν τουλάχιστον για περίπου ένα δίμηνο σε κάθε κωδικό, ενώ η συνολική διάρκεια της Συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες και να υπολογιστούν επί τιμών χωρίς προσφορές. Τέλος, τα προϊόντα με μείωση τιμών θα πρέπει να έχουν ειδική εμφανή σήμανση στα ράφια. Η
ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος το επόμενο διάστημα, τόνισε κατά την παρουσίαση της τριμηνίας έκθεσης του ο πρόεδρος του ΙΟΔΕ, ο κ. Γιάννης Ρέτσος. Όπως αναφέρει η έκθεση, στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι απαραίτητες πολιτικές συνενέσεις, αυξάνεται και η πιθανότητα επιβράδυνσης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και κατ' επέκταση στις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές αλλά και το παιδευτικό

0: είμαστε στην χώρα μας.
1: Η ΑΔΕ κλιμακώνει την πίεση προς οφειλέτες του δημοσίου, δρομολογώντας πληστηριασμούς 22 ακινήτων λίγες ημέρες πριν ανοίξει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση και στις 72 δόσεις. Το μήνυμα είναι σαφές. Τα μέτρα αναγκαστικής εισπράξης δεν αναστέλλονται εν αναμονή της ρύθμισης και όσοι αφήσουν τα χρέη τους αρρύθμιστα θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, η ένταξη στη νέα ρύθμιση μπορεί να αναστείλει ακόμη και τη διαδικασία του πληστηριασμού εφόσον οι οφειλέτες και οφειλέτες συμμορφωθεί με τους όρους αυτής της συμφωνίας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μαρό Κοντού που έφυγε από τη ζωή, να θυμίσουμε, την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο νοκημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας αλλά και της Κορινθίας.

Στην αθλητική επικαιρότητα, στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου τώρα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ σε δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκισόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Τέλος, παρουσιάστηκε επίσημα από τους Miami Heat ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Miami και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar.

Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση εδώ όπως κάθε ημέρα, να είστε δυνατοί και γεροί, κάθε καλό, και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση όλων των δεδομένων, όλων των ρεπορτάζ όπως κάνουμε καθημερινά και βεβαίως με τις δηλώσεις πάντοτε των πρωταγωνιστών.

0: Ξεκινάμε βεβαίως με το διάγγελμα προς τον Αμερικανικό Έθνος που απέκτηνε από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα 4 Ελλάδος. Ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι η ομιλία του θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τις εκλογές αλλά και τις μηχανές ψηφοφορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 20 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές. Ο κύριος Τραμπ είχε αναφερθεί και έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε αυτό το ζήτημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος.
1: Κάθε Αμερικανός αξίζει να ξέρει πως όταν ψηφίζει αυτή η ψήφος μετράται με ακρίβεια σε ένα σύστημα. Με άλλα λόγια, το σύστημα αυτό πρέπει να είναι ασφαλές. Ένα σύστημα όπου η εξαπάτηση ή η παρέμβαση δεν θα είναι κάτι δύσκολο μόνο, αλλά αδύνατον. Δυστυχώς το σύστημα έως τώρα ήταν καταστροφικό από άποψη αυτών των πρωτύπων. Σήμερα ανακοινώνω την απελευθέρωση και τη δημοσίευση σημαντικών πληροφοριών που καταδεικνύουν τροτότητα στην υποδομή μας όσον αφορά τις εκλογές. Αυτά τα τεκμήρια καταδεικνύουν ότι το εκλογικό σύστημα που είχαμε ως τώρα μας αφήνει εκτεθειμένους και αυτό μας αφήνει εκτεθειμένους σε επίπεδα που δεν πιστεύαμε, σε hacking, σε εκμετάλλευση και σε ξένη παρέμβαση. Ταυτόχρονα, επί πολλά χρόνια, αυτή η πληροφορία συγκαλύφθηκε από εσάς και από πολλούς. Ο Αμερικανικός λαός είναι πανέμορφος, είναι πολύ άξιος, αλλά όλα αυτά του παρελθόντος αλλάζουν τώρα. Τα έγγραφα που θα δώσουμε στη δημοσιότητα, αρχίζοντας από απόψε, έχουν συγκεντρωθεί από τη διοίκηση του Λευκού Οίκου, από μια ομάδα εργασίας με βάση τη διαφάνεια, από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, δίπλα στον πρόεδρο, αλλά και δίπλα στις συγκεκριμένες ομάδες.

0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ και πάμε στις έκτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο βεβαίως πάντα κρίσιμες υποδομές. Η κεντρική λοιπόν διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών αλλά και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM λοιπόν ανέφερε μεταξύ άλλων ότι των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και εράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται λοιπόν για την έκτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και η ανακοίνωση αυτή υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά την χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η Αμερικανική Διοίκηση ανέφερε ότι περισσότερο από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί λοιπόν έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα, ανέφερε κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Σιδηροδρομικό σταθμό τώρα έγινε στόχος του αμερικανικού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο και για δύο τραυματίες. Το αεροδρόμιο τώρα της Ιράν Σαρ στα νοτιοανατολικά βρίσκεται πλήγει από τουλάχιστον ένα βλήμα του αμερικανικού εχθρού χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο IRIB. Ο αριθμός των νεκρών από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Χαμίρ στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν ανήλθε στους 7 σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Αυτά ακριβώς συμβαίνουν. Έτσι είναι η καταγραφή των δεδομένων σε αυτήν την νέα εμπόλεμη δυστυχώς κατάσταση. Έκτη νύχτα συνεχόμενη. Τι τηλεδίσουν όμως με ό,τι νεότερο υπάρχει με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διαγγέλμα προς τον Αμερικανικό λαό απίθυνε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτηρήσεις και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές, εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα εκεί να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Τόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5:33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά στον Μαρίνο και τη Μαρίνα σήμερα που γιορτάζουν. Αγίας Μαρίνας, μεγάλο μάρτυρος. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Αναδρομή του Ηλίου 6:16 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 20:46 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και σαν σήμερα λοιπόν, για να θυμηθούμε, διότι το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Το 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμη εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου αρχίζει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Θα διαρκέσει έως το 1939. 1945 αρχίζει στο Πότσδαμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. 1973 ένας καύσιμος που πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως και στις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες τότε το 1973 46,5 στη Λαμία, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στην Νέα Φιλαδέλφεια έδειξαν τότε τα θερμόμετρα 42,4, αλλά και στην αστροσκοπία Αθηνών 41,2. 2015, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας τότε, μετά και την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνη, Στρατούλη, Βαλαβάνη και Ίσχος μετακινούνται, Σκουρλέτη, Κατρούγκαλο, νέα πρόσωπα ο Βίτσα, ο Βερναρδάκη, Πολάκη, Αναγνωστοπούλου, Αμανατίδης, Χαϊκάλης, αλλά κυρία Όργαλ Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σαν σήμερα το 2015. 1870 γεννιέται ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής. Το 1926 ο Νίκος Καρούζος, και αυτός από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες ποιητές. Το 1967 φεύγει από τη ζωή ο George Coltrane, Αμερικανός σαξοφωνίστας, ενώ το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέα Καμιλέρη, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του διστορήματα. Και με τον ήρωα που μας τον έμαθε εδώ, ο Άρης, τον επιθεωρητή Μολταλμπάνο. Και σαν σήμερα, μία από τις πολύ σημαντικές Ιταλίδες τραγουδίστριες, σαν σήμερα το 1939 γεννιέται η τεράστια, έχει τραγουδίσει και στα ελληνικά, με το Θάνο Μικρούτσικο, Μίλβα.

Καλημέρα και την Παπαβαναγιώτου από τη Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό. Καλημέρα Τάσο Σκάρλο. Καλημέρα Στήριο τα Μελίσια. Καλημέρα Αντώνη Βαλακούτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα κυρία Μαρία. Να είστε επίσης πάρα πολύ καλά. Θεοδόση Πάνο. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Περαστικά έτσι. Καθώς εκεί λίγο έχει η βετρίνα μας όλη. Αλλά θα φτιάξει πλέον. Μην ανησυχείτε καθόλου. Και ούτως άλλως δεν φαίνεται όταν μιλάει κιόλας ή όταν γράφει και όταν θα γράψουμε αυτό το βιβλίο. Το επιμεληθώ εγώ μου είπε. Αναφορικά με την εκτός δημοσιογραφίας δουλειά. Καλημέρα Θεοδόση. Να σε καλά, καλή δύναμη. Πάντοτε εδώ στην ακρόαση και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλό πρωινό με τον Μάνον Ιφλή εκεί. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ελπίζω να σταματάς από Δευτέρα και να ξεκουραστείς. Για μπαστός, εδώ θα είμαστε κι εμείς. Και επίσης όμως, θα αρέσεις τώρα στο Θεοδόση και εσάς ο ακροατής είναι σίγουρο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή σε νεότατη ηλικία, 44 ετών, η Αμερικανίδα από τις μεγαλύτερες τζαζ τραγουδίστρες και τραγουδοποιός, η μεγάλη κυρία της τζαζ, φεύγει από τη ζωή, η Billie Holiday.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και πάμε, συνεχίζουμε, διότι είναι αισιοδοξία του για μια νίκη ακόμη της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογές. Εξέφρασε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση, σε εκδήλωση μάλλον στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός επίσης υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή και πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει και εμείς. Πάμε να ακούσουμε εχθές τον Πρωθυπουργό από την Πνίκα.
1: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά, μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής, που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες, και ότι οι βαθιές ανισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
2: Αντικείμενο της συζήτησης.
0: Λίγο πριν κλείσει τώρα η Βουλή, η ένταση χτυπά κόκκινο και οι πολιτικοί αρχηγοί, πάμε στα ρεπορτάζ, θέτουν εμφατικά τα διλήμματα με τις εκλογικές συνεργασίες. Να βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο. Το ίδιο και ο χρόνος των εκλογών. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
3: Με το κλίμα εν ώψη εκλογών να απολώνονται συνεχώς, οι αρχηγοί εντείνουν και τη μάχη των διλημάτων.
4: Θα εξετάσουμε σήμερα.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής συνέδεσε τις εθνικές κάλπες που επιμένει ότι θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Με το στοίχημα της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη μάχη για τον νέο προϋπολογισμό.
4: Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει στο στόχαστρο το κυβερνητικό αφήγημα της σταθερότητας.
5: Η σταθερότητα που επικαλούνται είναι στασιμότητα για τους πολλούς και κέρδος για τους λίγους.
6: Εμείς δεν λέμε αυτοδυναμία ή χάος. Εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν θέλουμε, δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρι στις εκλογές.
3: Τα σενάρια των μετεκλογικών συνεργασιών τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
7: Πήραν εκλογές και λέγατε ότι
8: ασκήσετε το μνημόνιο. Η θέση σας είναι λάθος να μην θέλετε να συνεργαστείτε με κανέναν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα.
7: Εσείς συνεργαστείτε με τον κύριο Βελόπουλο.
3: Διάλογο με τους πολίτες μέσω

0: δικτύου εγκαινίαζε σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Η πολιτική δεν αφορά τους υλικούς, αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι' αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε.
0: Να βγει αλόβητη η εκλογική τους απήχηση από τις μιλόπετρες της πόλωσης και των προεκλογικών διπόλων, επιδιώκουν τα άλλα κόμματα.
2: Το μόνο κόμμα που μπήκε και βγαίνει όπως είδα από τη Βουλή είναι το ΚΚΕ.
3: Σαν δεν ντρέπεστε να έχουν παρατήσει οι υπουργοί σας τη δουλειά για την οποία τους έστειλε ο ελληνικός λαός και να περιοδεύουν στους επικράτεια καφενέδες μπας και σας φέρουν κανένα ψηφαλάκι.
4: Εμείς θα είμαστε πολύ καλοί στο σπριντ, νομίζω. Δημιουργείται ουσιαστικά από τα κάτω. Είμαστε πραγματικά ένα κίνημα πολιτών.
0: Στα κόμματα περιμένουν και το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι, ώστε να προσαρμόσουν την προεκλογική τους στρατηγική.
5: Συνεδριάζει σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 10.30 το πρωί σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτηση τους υπέβαλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Κάνουν λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας στο κόμμα και καλούν όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική, όπως αναφέρουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Μιλό Πικάλιο.
6: Εν μέσω συνεχιζόμενων αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου για την ηγεσία της Κουμουνδούρου, με διαρροή κύκλων του Παύλου Πολάκη να καλούν την κυρία Δούρου να παραιτηθεί από την κούρσα διαδοχής.
7: Η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης.
6: Πρόκληση που απέρριψε με χμές η Ρένα Δούρου.
8: Να απαντάω σε κύκλους. Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω και ποια εκπομπή είναι διαθέσιμη για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή.
6: Η διαρροή των κύκλων Πολάκη ενόχλησε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Μία διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
10: Εγώ θα ψηφίσω την κυρία Δούρου, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παύλος Πολάκης έρχεται με άλλους σκοπούς.
11: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μας γνωστοποιεί την επανένταξη του βουλευτή Χανίων κυρίου Παύλου Πολάκη.
6: Στο στόχαστρο του Παύλου Πολάκη, ο οποίος και τυπικά το πρωί επέστρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται και οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, καταλογίζοντάς τους πρόθεση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν ποιον επικεφαλή στο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει.
6: Την ίδια ώρα η σχετική λίστα των ανεξαρτητοποιήσεων μακραίνει μετά και τις σημερινές των Κώστα Μπάρκα, Καλλιόπης Βέτα και Πόπης Τσαπανίδου.
11: Η βουλευτής κυρία Τσαπανίδου Παρθένα μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της.
6: Με αφορμή το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές της πολιτικής γραμματείας καλούν σε παράδοση της βουλευτικής έδρας τους, ενώ αναρωτιούνται, εξαπολύοντας για πρώτη φορά επίθεση στην Ελλάς, αν οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα είναι υποψήφοι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Το δρόμο της εξόδου επέλεξαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που παραιτήθηκαν με εχμές κατά της μειοψηφίας, καταλογίζοντας τις ευθύνες για διχασμό.
5: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατηθεί μαζί τη προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πρώην Πρωθυπουργό άφησε χμές για άλλες δυνάμεις αριστεράς, φωτογραφίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και είπε ότι δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση παρά μονάχα σε δεύτερη παρουσία του.
1: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς, αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι' αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε ή να σας διδάξουμε. Ερχόμαστε να συζητήσουμε, να σας ακούσουμε.
5: ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΠΚΠΕ ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μεταξύ των οποίων και 4 ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος.

0: σε βαθμό πλημελήματος και σε απόπειρα. Πιστεύω ότι θα δικαιωθεί όταν θα έρθει η στιγμή του δικαστηρίου.
1: Μην ξεχνάμε πως η παραπομπή στο ακροατήριο δεν σημαίνει κάτι. Το ακροατήριο θα κρίνει την αθωότητά τους ή τη μη αθωότητά τους αντίστοιχα.
2: Συνολικά 11 εν ενεργεία βουλευτές πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου. Ωστόσο, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 7 τέθηκε στο αρχείο. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έκριναν ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινης πράξης από τους Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Βασίλη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.
3: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την αλήθεια στο πρόσωπό μου.
4: Η υπόθεση ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.
5: Στόχος δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η παράταξή μας.
6: Δέχτηκα άδικες επιθέσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Σήμερα νιώθω απόλυτα δικαιωμένος.
0: Όσοι επιχειρούν να κεφαλοποιήσουν πολιτικά κέρδη μέσω της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής θα εκτεθούν. Γιατί θα ακολουθήσουν αρχιοθετήσεις, απαλλακτικά βουλέματα και αθώσεις.
1: Η αρχιοθέτηση των δικογραφιών του κυρίου Βαρτζόπουλου και του κυρίου Βασιλιάδη, των δύο ενεργεία βουλευτών, πιστοποιεί τον ισχυρισμό που από την πρώτη στιγμή θέσανε. Ότι η συμπεριφορά τους στο σύνολο της πολιτικής δραστηριότητας δεν είχε τίποτε μεμπτό.
7: Με συνοπτικές διαδικασίες έφυγαν οι 7. Πόσο αξιόπιστο είναι μετά τα αυτά για τον μέσο πολίτη οι διώξεις για τους υπόλοιπους 4.
2: Στο αρχείο έχει τεθεί και δικογραφία που αφορούσε ακόμη 2 νυν γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι ελέγχθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
7: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αξιόπιστος θεσμός, είναι θεσμικά ανεξέλεγκτος. Υπ' αυτή την έννοια δεν είναι και δικογραφίες, δεν έχουν την ανάλογη ποιότητα και αξιοπιστία.
2: Μαζί με τους 4 βουλευτές κατηγορούνται και 18 μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλος πολιτικού γραφείου και ένας κτηνίατρος.
8: Τώρα, η ποινική μεταχείριση των γαλάζιων βουλευτών, ακόμα και οι αρχιοθετήσεις, αγριεύουν την πολιτική αντιπαράθεση και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη θεσμική ένταση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ρεπορτάζ με τη Μαρία Τσιλινικού.
2: Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άφησε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, σχολιάζοντας τις εξέλιξεις στην υπόθεση του ΠΑΚΕΠΕ με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων των 7 γαλάζιων βουλευτών.
9: Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
2: Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή Χαράλαμπου Αθανασίου.
10: Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο ένας, ή οι 2, ή 3, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση. Νέα κολοτούμπα στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το Πασόκ, κάνοντας λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο του ΠΚΠ που οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.
11: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε. Το φράσος έχει και όρια.
12: Όσο το Πασόκ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις. Θα ζητήσουν στο Πασόκ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και οι οποίοι τώρα απειλάγησαν.
13: Οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης. Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Θυμάμαι ακόμα τους κυρίους Τσουκαλά και Δουδονή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι άσχετος. Αλλά εγώ, ο Βιβλιοπόλης, έπεσα σε όλα μέσα και αυτή είναι ο μαθής σε όλα έξω. Έτσι για την ιστορία.
14: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο.
2: Σε σκληρούς τόνους κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
15: Το σκάνδαλο του ΠΑΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
16: Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν αφήσει

0: Αποδειχθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
1: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
2: Οι ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
4: Η χώρα κυβερνάται από κυβέρνηση υποδίκων.
5: Τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.
6: Πάμε στη συνέχεια στα ρεπορτάζ γύρω από την Μαρφίν, διότι ο Γιάννης Λιώτης είχε περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Αυτή είναι η στιγμή της επίθεσης στην τράπεζα Μαρφίν, όπως την κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του τραπεζικού υποκαταστήματος. Λίγα λεπτά μετά, ο χώρος γεμίζει καπνούς και οδηγεί στον θάνατο 3 υπαλλήλους της τράπεζας. Λίγες ώρες μετά, οι 5 φωτογραφίες του εμπρισμού που τράβηξε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος δόθηκαν από τον ίδιο στην κρατική ασφάλεια. Σε αυτές, οι ύποπτοι για τον εμπρισμό είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά. Για τα επόμενα χρόνια, η αστυνομία προσπαθούσε ανεπιτυχώς να ταυτοποιήσει την ομάδα των 5, ψάχνοντας καρέ από την πορεία της 5ης Μαΐου, στα οποία οι ύποπτοι είχαν ακάλυπτα πρόσωπα. Μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής σε σπίτι στη Νέα Ιωνία το 2020 και η κατάσχεση αυτού του φωτογραφικού αρχείου διακοπών της περίοδου 2008-2010 ήταν αυτή που κατά την Ελλάς οδήγησε 16 χρόνια μετά στη λύση του γρίφου. Αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες των διακοπών με φωτογραφίες ταυτοτήτων που τηρούνται στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας, οι ερευνητές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν, να δώσουν δηλαδή ονοματεπώνυμο στα πρόσωπα της καλοκαιρινής παρέας των νεαρών. Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέκριναν τις φωτογραφίες των διακοπών με αυτές από την ημέρα των επεισοδίων, πετυχαίνοντας κατά την Ελλάς την ταυτοποίηση των 3 από τα 5 άτομα που μετήχαν στον εμπρισμό της τράπεζας.
6: Ένα πέμπτο εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή. Ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκι ο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Ειδική αναφορά τώρα σε αυτή τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανακτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο State Department. Να τον ακούσουμε. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν αναφέρθηκε σε αυτό, στην ελληνική αυτή διάσταση των πραγμάτων και σε αυτήν την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα. Και κλείνουμε το ρεπορτάζ μας με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Κυψέλη. Ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνώμων από το Τεχνικό Επιμελητήριο του Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και την εκπώνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανάληψη των εργασιών στη γραμμή 4 του μετρό. Θα είναι το αποτέλεσμα τη χθεσινή σύσκεψη με τον κύριο Ταχιά αλλά και τη συνάντηση του κυρίου Δούκα με την ελληνική. Με την ελληνικό μετρό, ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
8: Αυτή είναι η επισκευασμένη πόρτα. Δεν κλείνει.
9: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 ρίχτερ.
10: Εδώ πέρα είναι ενδεικτικά κάποιες δειγματώσεις που έχουν εμφανιστεί στο κτίριο μετά την έναρξη των εργασιών του μετρό.
11: Μου φοβόμαστε να μην πέσει η πολυκατοικία.
12: Βλέπουν τα σπίτια τους να γεμίζουν ρογμές που συνεχώς μεγαλώνουν. Αναζητούν απαντήσεις εδώ και μήνες. Σκέφτονται ακόμη και να τα εγκαταλείψουν.
10: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αδειάσουμε το κτίριο σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα κάποια επίσημη διαβεβαίωση.
8: Ρογμές που εσείς καταγράφετε δείχνουν την κατάσταση του κτιρίου. Όμως δεν μπορούν οι κάμερές σας να πιάσουν το φόβο μας και την αγωνία μας και το στρες μας και το άγχος μας.
12: Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων, οι ρογμές από το μέτρο Πόντικα εντοπίζονται σε μια μεγάλη κλίμακα από 200 διαμερίσματα, 17 πολυκατοικιών της περιοχής. Ρηγματώσεις υπάρχουν σε πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης, Σκοπέλου, Δωδεκανήσου, Σπετσών, Σκύρου, αλλά και στην οδό Εύβοιας. Ο Μετροπόντικας Νίκη της γραμμής 4 είχε περάσει κάτω από την πλατεία Κυψέλης.

0: κατευθυνόταν προς την Ευελπίδο, σταματώντας τη διαδρομή του λόγω των προβλημάτων στις 8 Μαΐου.
1: Οι κάτοικοι εντόπισαν τις πρώτες ρογμές ήδη από τον Μάρτιο, όταν πέρασε από την περιοχή ο Μετροπόντικας Νίκη. Οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται, πόρτες και παράθυρα άρχισαν να μην κλείνουν και έκτοτε ζουν με το φόβο για το αν υπάρχει ζήτημα στατικότητας με τα σπίτια τους.
2: Κολλημένα τζάμια, κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωματία τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας, ήρθανε και η αποκατάσταση που ουσιαστικά κάνει ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και οι πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις τραβές κάσες.
3: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
0: Από την πλευρά της κοινοπραξίας, πάντως, τονίζεται ότι οι ειδικοί έχουν εδώ και καιρό πραγματοποιήσει αυτοψίες στα κτίρια.
4: Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.
0: Συνάντηση με εκπροσώπους της Αττικό Μετρό είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
5: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφους ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων από Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα έξοδα για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων.
6: Αυτά η Αθηνά Μαράκη εδώ στο Δελτίδιζον των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει το διωρό του. Εμείς στις 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο των 7 και φυσικά αύριο όπως κάθε Σάββατο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαρακή. Στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο διάγγελμα που απίθυνε τα ξημερώματα προς τον αμερικανικό λαό. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τρωτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, είπε ο Τραμπ, και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν το Νοέμβριο, δήλωσε ότι είναι ευάλωτες συνωθεία και κλοπή, εκτός αν γίνουν ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που πλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Η κεντρική διοίκηση αναφέρει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν 2 γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, ένα σιδηροδρομικό σταθμό στην Μπαντάρ Αμπάς και το αεροδρόμιο στην Ιράν Σάχρ. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη κατά της βάσης Ακύρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Συνεισήχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Χθες το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι ως αντίπεινα θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές στο Reuters δήλωσαν ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος.

0: Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρον Λέβιτ, ανέφερε χθες ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ κακές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματός του. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε εχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Επίσης, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές της επιλογές, ενώ παρουσίασε τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του που αφορούν στην κοινωνική στόχευση, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη Διπουργική Σύσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε ο Υπουργός. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή εντωμεταξύ, αναμενέται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Στην πρώτη του τοποθέτηση, ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων και από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσελέ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τον Ισογάλος Φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με

0: 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Μου λέγανε εδώ οι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Μου λέει, όχι αυτό το τραγούδι, μου λέει, γιατί δεν είναι και πολύ αισιόδοξο για πρωί. Εμένα μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Καταρχήν μου αρέσει η φωνάρα, αυτή η απίστευτη φωνάρα, το μέταλλο του συγχωρεμένου του Ξυλούρη. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πού είναι, δεν βλέπω τις κάμερες να έχουν τηθεί στα λιμάνια που φεύγουν και πάνε διακοπές ο κόσμος. Τι γίνεται, παιδιά? Χάνουμε τα κιού, θέλουμε τα κιού. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα? Ζέστη, παιδιά, ζέστη, ε. Πω. Εν τω μεταξύ, ήταν η πρώτη φορά σήμερα που είχε 30 πλάς θερμοκρασία. Αυτό έδειχνε η μηχανή, δεν ξέρω. Από το κέντρο της Αθήνας, πριν καν φτάσουμε εδώ στα νότια που είναι κάνα βαθμό παραπάνω. Είναι η Νέα Φιλαδέλφια του πρωινού εδώ πέρα η περιοχή μας. Στη Νέα Φιλαδέλφια χτυπάει 38-39, τα έχουμε πει. Αεκάρα, ολέ, αλλά είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας. Εν τω μεταξύ θα ανέβει, λέει, και η θερμοκρασία, θα μας τα πει η κυρία Σούζη αργότερα.

θα είναι στην παρέα μας εκεί κατά τις 7 και 4 για να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού. Χρόνια πολλά στην Μαρίνα. Χρόνια πολλά και στον Μαρίνο που γιορτάζει σήμερα, διότι είναι Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Περάτου Βερονίκης, Κιτίνου Βιτορίου Φίλικος, Ακυλίνου, άκου όνομα, Ιανουαρίας. Άκου να δεις. Μπράβο. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι. 6 και 16 έχει μειωθεί για τα καλά. Έχουμε χάσει 11 λεπτά από το πρωί, να ξέρετε, αλλά δεν δίνουμε σημασία τώρα γιατί είμαστε στα ντουζένια μας. Βέβαια, καλοκαίρι κλπ. Το βράδυ λοιπόν, τώρα σας το πω, καλά, πω πρώτα αυτό γιατί τα έχω όλα στο μυαλό μου. 9 παρά 13 δει σήμερα ο ήλιος, άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο νομίζω. Θυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε ραντεβού, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ μας για κάποια θέματα τα οποία μου ζητήσατε. 10 με 12 την Κυριακή, εδώ στον Sky 100,3 θα περάσουμε υπέροχα, σας το λέω. Με τον μετά πρωινό καφέ για μας, γιατί πρωινός καφές δεν είναι στις 10, αλλά δεν είναι. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Σας το λέω από τώρα, με πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει. Διαβάζω σήμερα, γιατί θέλω να σας τα πω και αυτά. Το 1973, λέει, σαν σήμερα, για να δείτε τώρα πώς κάνει κύκλους η ζωή, καύσον πλήττει την Ελλάδα, λέει, και διαρκεί από τις 17 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου. Στη Λαμία το θερμόμετρο ακούμπησε 46,5 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελευσίνα λίγο πιο κάτω, 46 και 4. Ψηλά και στην Αγίαλο και στην Τανάγρα και στην Καλαϊλάρισα, δεν είναι έκπληξη. Και στη Νέα Φιλαδελφία, ούτε αυτή είναι έκπληξη, έτσι για ευνόητους λόγους. Και στο αστεροσκοπείο της Αθήνας, 41,2 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά το 1973, πριν από 53 χρόνια. Το 2015 έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Μετά, λέει, την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνης Στρατούλης, η κυρία Βαλαβάνη και ο κύριος Ίσυχος. Θυμίζω ήταν αναπληρωτής υπουργός άμυνας ο κύριος Ίσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης, ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Τι να κάνει άραγε ο κύριος Κατρούγκαλος, Ο Δημήτρης Βίτσας από τα Νέα Πρόσωπα, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Θεσσαλονικιός ο κύριος Αμανατίδης, και ο Παύλος Χαϊκάλης, βέβαια, υφυπουργός εργασίας ο κύριος Χαϊκάλης, το θυμάστε? Και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου τότε. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Σωστά, σωστά. Και άλλα πολύ ωραία πράγματα τη σημερινή ημέρα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά και θέλω να στείλω χαιρετισμούς ιδιαίτερους, γιατί μου κάνανε παράπονα χθες. Γνωστοί, δεν είναι φίλοι, αλλά είναι γνωστοί εδώ τη πρωινή παρέα. Μου λέει, φέτος δεν έχει πει μια κουβέντα, μου λέει, για εμάς που δουλεύουμε όλο το βράδυ για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη εκεί στην 112 και όπου υπάρχουν κλιμάκια ανά την περιφέρεια. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας ζητώ συγγνώμη. Την καλημέρα μου λοιπόν στα αγόρια και τα κορίτσια, που είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν νύχτα αλλά και όλες τις υπόλοιπες ώρες για να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ο στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιούμε και φέτος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και θα σας πω και κάποια στοιχεία τα οποία προέκυψαν για φωτιές από αμέλεια, οι οποίες είναι και προκλητικές, να σας πω την αλήθεια. Είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε από μόνοι μας τα ματάκια μας, που λέω κι εγώ. Δηλαδή, εξηγούμε για να μην παρεξηγηθώ. Μάλιστα, μάλιστα. 9 φωτιές, λέει, από αμέλεια μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά, λέει, το ύψος των προστήμων για πρόκληση πυρκαγιών από την 1η Γενάρη μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι 771.000 ευρώ. Λίγα είναι για την άποψή μου, αλλά δεν έχει σημασία. 191 συλλήψεις σε 6 μήνες στο πλαίσιο του αυτοφόρου, από τις οποίες οι 175, λέει, είναι από αμέλεια. Και φωνάζει η υπηρεσία. Και μετά την κοροϊδεύουμε και την υπηρεσία. Και εγώ μαζί, μην νομίζετε. Που λέει, παιδιά, θα φυσήξει το νου σας. Όχι ο άλλος. Πάει να καθαρίσει, να βάλει ψιστιάρα, να ψήσει. Ή ξέρω εγώ, να βάλει το. Να κόψει τα χόρτα. Οι 16, μάλιστα, από τις 191 συλλήψεις, λέει, από πρόθεση πυρκαγιάς. Άλλη πονεμένη ιστορία. Άλλη πονεμένη ιστορία. Μάλιστα. Σε ακόμα, λέει, 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής

το Κιλκής, ύστερα λέει από διεύρυνση, λέω. Διερεύνηση δύο διαφορετικών περιστατικών πυρκαγιών κλπ. Κλπ. Δύο άτομα 63 και 45 ετών που προκάλεσαν φωτιές επειδή λέει από σπινθήρα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο ο πρώτος και εργασίες αποψήλωσης ο δεύτερος. Κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, ε. Μας έχουν σώσει, μου λέγανε άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, τα drones, κυρίες και κύριοι, τα οποία υπάρχει πλέον ένα δίκτυο που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το δίκτυο και σε πραγματικό χρόνο παίρνουν μήνυμα ότι υπάρχει φωτιά και σπέβδουν εκεί οι υπηρεσίες για να τα σβήσουν. Δείτε, όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, η φωτιά στην αρχή σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αν αφήσουμε τη φωτιά να περπατήσει, αλίμονο, αλίμονο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την εφημερίδα Τα Νέα σήμερα και το ρεπορτάζ της καλής μου συναδέλφου και φίλης, της κυρίας Μίνας Μουστάκα, που τι λέει λοιπόν, ότι μια γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας πήγε, λέει, στο δικαστήριο και ζήτησε αποζημίωση για υπερκόπωση. Και το δικαστήριο της επιδίκασε 20.000 ευρώ γιατί, λέει, δεν της αναγνώριζαν οι υπερορίες που είχε κάνει. Διοικητικό δικαστήριο γυναίκας γιατρού για την ιστορία της συγκεκριμένη. Είναι η πρώτη δικαστική απόφαση με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση αναγνωρίζοντας, λέει, σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, αυτό που λέμε στην Ελλάδα burnout. Κοινό σκάει και το σύστημα όλο, ε! Δημιουργώντας νομολογιακό τοπίο, λέει η κυρία Μουστάκα, η συνάδελφός μου. Η απόφαση, λέει, ανοίγει παράθυρο για διεκδικήσεις εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται υπεροριακά σε συνθήκες εξουθένωσης. Εκδόθηκε έπειτα, λέει, από προσφυγή που κατέθεσε γιατρός, η οποία ήτο και είναι δηλαδή διευθύντρια παθολογικής κλινικής σε δημόσιο νοσοκομείο της περιφέρειας και με σειρά εγγράφων ανέδειξε τα κενά και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για την κάλυψη δεδομένων. Ε? 20.000 πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για την ιστορία αυτή. Μια πέστε μου κι εσείς, να σας πω κι εγώ, για να ανταλλάξουμε απόψεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Βεβαίως, μεγάλα ζητήματα όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με αυτά τα οποία προέκυψαν, που κατά ποινή μου άποψη υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Η μία είναι όντως ότι ενώ ενεπλάκησαν στην αρχή αρκετοί πολιτικοί και βουλευτές και υπουργοί για τους οποίους η κυβέρνηση αποφάσισε ορθώς κατά την άποψή μου να τους απομακρύνει, κάποιοι είπαν ότι ενδεχομένως αυτό ήταν υπερβολικό, και από την άλλη μεριά αυτή βεβαίως αποδείχθηκε ότι αυτό που έκαναν ως παρέμβαση δεν ήταν ποινικά κολάσιμο, αλλά από την άλλη μεριά υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι παραπέμπονται όχι για κακούργημα, αλλά για πλημέλημα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το ότι υπήρχαν κυκλώματα τα οποία έπαιρναν χρήματα κάποιοι πονηροί οι οποίοι δεν τα δικαιούνται, είναι υπαρκτό το ζήτημα. Μην το ξεχνάμε αυτό, άλλωστε οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μπόλικες και συνεχίζουν να είναι μπόλικες. Το μεγάλο στοίχημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν ξεχνάμε πριν πω αυτό, ότι υπήρχαν και οι καταγραφές επικοινωνιών που έλεγε ο τότε, τέλος πάντων, ένας, για να το πω σωστότερα, από τους επικεφαλείς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα, θα το κάνω χεράτο, εγώ να περάσει, δεν είναι θέμα. Ε? Άρα κάτι δεν γινόταν σωστά. Υπήρχαν τρύπες, παράθυρα, πόρτες, οδοί, λεωφόροι, καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Και αυτό τι σημαίνει, για να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Ότι κάποιοι οποίοι δικαιούνται να παίρνουν τα χρήματα δεν τα παίρνανε, ή παίρνανε λιγότερα. Για να μην τρελαθούμε. Και το σύστημα αυτό λειτουργήσε για χρόνια. Μπόλικα χρόνια. Και εκ των υστέρων μάθαμε, έμαθα κι εγώ, μάθατε κι εσείς, μάθαμε όλοι, ότι κάποιοι που ήξεραν τα κατάλληλα πρόσωπα και τις κατάλληλες θέσεις έπαιρναν πολλά λεφτά. Αυτοί λοιπόν καλούνται να τα επιστρέψουν πίσω, ελπίζω, και ως ποινή για αυτά τα οποία έκαναν, να μπλοκαριστούν και στο μέλλον να μην έχουν.

υπάρχουν τέτοια διαδικασία. Θα μου πεις αυτό είναι παράλογο ψάλτη. Ναι, ενδεχομένως. Αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει οι άλλοι έρμοι οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να πάρουν κάτι δεν πέραν τίποτα ή πέραν πολύ λιγότερα. Άρα, ναι μεν υπερβολή για κάποια πράγματα τα οποία ακούστηκαν εις βάρος της κυβέρνησης, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, εκεί στην αρμόδια επιτροπή για το θέμα των οικονομικών, και εκεί υπόθηκαν και ενδιαφέροντα πράγματα, να ξέρετε, θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Αλλά θυμίζω ότι παραπέμπονται οι κύριοι Σκρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σενετάκης και η κυρία Παπακώστα, μάλιστα. Ξαναλέω, για πλημελήματα. Okay, για πλημελήματα. Αλλά πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, και μια, θα μου πεις, ελήθεια απόφαση, ψάλτη δικαστική απόφαση. Όχι. Δεν ελήθεια απόφαση. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Σωστό. Αλλά ξαναλέω, άλλο το να πάρει κάποιος τηλέφωνο και να πει, ρε παιδί μου, αυτή την ιστορία έχει μείνει πίσω. Παρακαλώ πάρα πολύ, διεκπεραιώστε την, να δούμε δικαιούται ή δεν δικαιούται. Και άλλο είναι το χεράτα. Διότι έχουμε μάθει σε αυτόν τον τόπο να ξεχνάμε εύκολα. Και να μην τα ξαναβλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζω. Έτσι, ελπίζω, γιατί κανείς δεν ξέρει τι το επιφυλάσσει το μέλλον. Τώρα στα υπόλοιπα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι την πρώτη επίσημη κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Δηλαδή το κόμμα στο οποίο πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα νέα δεδομένα τα οποία οριοθετούνται με τη δημιουργία του νέου κόμματος και την κόντρα με την, με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με ό,τι έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως καταλαβαίνετε φιλορροεί καθημερινά και θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια η λεγόμενη. Εν τω μεταξύ, αν κατάλαβα καλά, χθες ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν θα ενταχθούν στο κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει βουλευτές από άλλα κόμματα. Άρα οι ανεξάρτητοι τι θα κάνουν, αυτοί οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάμε σε μονοψήφια νούμερα όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα θέμα, πολιτικό θέμα. Θα μου πεις, δεν είναι πολιτικό θέμα ένα κόμμα το οποίο το 2015 ανέλαβε την κυβέρνηση και το 2026 που κύλησε αρκετό νερό στα βλάκι ουσιαστικά διαλύεται. Προφανώς. Προφανέστατα. Αλλά πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτή η λογική στο μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα κόμμα από τη στιγμή που ψηφίζουν μέχρι τη στιγμή που φεύγουν από αυτό το μάτιο κόσμο. Έχουμε πλέον εναλλαγές θεμάτων. Ή όπως το λέει και ένας φίλος μου, κόμμα αλλάζω, ομάδα δεν αλλάζω. Ομάδα εννοώ ποδοσφαιρική, ε. Για να το κολλήσω και αυτό, είδατε τι έγινε, ρε παιδί μου, με τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή, ε, και με τα Falklands. Ε, και το σύνθημα, τι θα κάνουν δηλαδή τώρα, δεν κατάλαβα, γιατί λέει, αυτά απαγορεύεται, λέει, από την FIFA να έχουν, λέει, δηλαδή τι θα απαγορεύσουν την Αργεντινή να πάει στον τελικό, ας πούμε. Ε, δεν νομίζω, δεν νομίζω, αλλά θέλω να σας πω, εντωμεταξύ διάβασα και μία δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είπε, αυτά είναι χαζομάρες, λέει, που αυτό για τα Falklands και λοιπά, με διπλωματικό τρόπο αν είναι, λέει, θα τα πάρουμε τα συγκεκριμένα νησιά πίσω στην Αργεντινή. Ναι, οκ. Okay. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα όσον αφορά το άλλο το μεγάλο θέμα του πολέμου, άκουσα και το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου, που ήταν κυρίως για τα εσωτερικά ζητήματα, για τις εσωτερικές εκλογές των ΗΠΑ, τις ενδιάμεσες. Εκεί κατήγγειλε τους Κινέζους ότι ενδεχομένως την φορά που έχασε τις εκλογές από τους Δημοκρατικούς μπορεί να βάλανε το χέρι τους, τους κατήγγειλε. Δηλαδή, υπάρχει μια δημοσκόπηση σήμερα που δημοσιοποιείται στην Καθημερινή σχετικά με τον πόλεμο και τα πράγματα πώς εξελίσσονται. Βλέπω εδώ πέρα ότι τα στοιχεία τα οποία δίνονται, δηλαδή λέει, εκ των υστέρων ρωτήθηκαν οι Αμερικανοί πολίτες, θεωρείται, λέει, ότι η απόφαση να πάμε σε πόλεμο ήταν σωστή ή λανθασμένη. Στο σύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ, οι 6 στους 10 χοντρικά λένε ότι είναι λανθασμένη. Η κοινή γνώμη, ξαναλέω,
στους ρεπουμπλικανούς.

0: Ουκρανούς το 63% λέει ότι είναι σωστή και το 16% λανθασμένη, το υπόλοιπο είναι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Η μάγκα, αυτή που είναι τέλος πάντων, παιδί μου, ξέρεις τώρα, ψυχή της ψυχής του Αμερικανού Προέδρου, 77% λένε ότι έπρεπε να γίνει ο πόλεμος. Η μη μάγκα, λέει οι Ρεπουμπλικανοί, είναι τελείως ανάποδα. 51% λένε ότι κακώς πήγαμε σε πόλεμο και 31% ότι καλώς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της πολεμικής σύραξης. Αλλά πού οδηγούμαστε είναι το θέμα τώρα, ε? Πού οδηγούμαστε, πού πάμε, τι γίνεται, χτυπήματα από εδώ, χτυπήματα από εκεί, πλοία. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, σας το έλεγα και χθες, συνεχίζει να είναι στη μέση των στενών του Ορμούς τα δύο αυτά αμερικανικά πλοία με αμερικανική σημαία, τα οποία είναι ακίνητα. Όταν σας λέω ακίνητα, ακίνητα, δεν κουνιούνται. Δύο πλοία. Ποιος θα πάει να τα πειράξει, ε? Κατά τα άλλα, ψιλοκίνηση βλέπω όμως, να ξέρετε, δεν το βλέπω κενό το σύστημα. Με τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, επαναλαμβάνω. Όσον αφορά το Brent, στα 84,9, με μια μικρή άνοδο περπατάει σήμερα η τιμή στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 80,79,6. Αλλά οι τιμές στα καύσιμα τις βλέπω ακριβά εδώ στα βενζινάδικα. 1,90 είναι περίπου, στο 1,90 είναι 95, άρα αυτά τα πρατήρια που ήταν ανοιχτά. 1,83, 82, 84 το πετρέλαιο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτηρής και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με απολογισμό που μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στη Δόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή σήμερα και είναι από τις Παρασκευές που, εντάξει, έχει ένα νόημα, για να με κεντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τελείως, για αυτούς οι οποίοι φεύγουν σιγά σιγά, γιατί τι, είμαστε στην καρδιά τώρα του καλοκαιριού, άντε αυτή η Παρασκευή και άλλη Παρασκευή που φεύγει και το μεγάλο κομμάτι όλων αυτών οι οποίοι έχετε προγραμματίσει κάποια πράγματα, λίγες, πολλές μέρες διακοπών, είτε είναι μέσω θαλάσσης, είτε είναι οδικές, για να πάτε σε μέρη τα οποία έχετε επιλέξει. Να περάσετε καλά, τα καλύτερα εύχομαι σε όλους σας. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, μη σας πω και τις δύο πρώτες μέρες του Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα περάσουμε καταπληκτικά εμείς εδώ και νομίζω ότι θα σας κάνουμε και καλή παρέα. Αν θέλετε και αν έχετε την διάθεση, να τα βάζουμε κάτω και να συζητάμε και να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε και άποψη. Δεν κακό. Λοιπόν, να πω τις καλημέρες τις πρωινές για να μας εντάξει το φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά. Καλά, καλή δουλειά Δημήτρη μου και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιον, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Τι λέει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής, αναφέρεται στη συνέντευξη που κάναμε χθες για τα ταμεία, ναι. Λοιπόν, μα γι' αυτό ρώτησα κύριε Κιμιονή για το γεγονός ότι αυτά τα ταμεία θα επενδύουν αναφορικά με τους λογαριασμούς των χρημάτων τα οποία θα βάζει ο καθής εργαζόμενος και αν υπάρχει δεν υπάρχει η προστασία, η διαφάνεια του τι θα επενδύουν, του πώς θα επενδύουν. Για να είμαστε κοιτάξει και σίγουροι, καλά δεν είπα. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή λοιπόν, απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, λέει ο κύριος Κιμιονής. Σωστό είναι αυτό, για να περπατήσουν και αυτά τα... ο τρίτος πυλώνας, όπως λέμε. Επειδή καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, έτσι δεν λέει ο λαός μας. Λοιπόν, καλημέρα Χαράλαμπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ο Χαράλαμπος διαλύθηκε από τον ίδιο τον πρώην αρχικό. Όταν σου διηγούνται μια ιστορία, καλό είναι να εξετάζεις και να αναρωτιέσαι ποιος σου τη διηγείται. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά είναι συγκλονιστικό το πώς σε. Θα μου πεις, αυτοί που ξέρανε τα δεδομένα και τις τάσεις και τις απόψεις που εκφραζόντουσαν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να μην έχουν έκπληξη για τα γεγονότα τα οποία καταγράφονται τώρα. Βεβαίως, καταλήτης, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτον γιατί δημιουργήθηκε ένα νέο κόμμα, δεύτερον γιατί οριοθέτησε του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αναφορικά με τους πρώην συντρόφους και αν θέλουν από κάτω, είπανε, να παρατηθούν και να μην υπάρχει αυτή η επιλογή των προσώπων ή μάλλον η τακτοποίηση των εισαγωγικών των προσώπων που έρχονται από άλλα κόμματα, που έχει τη δική του σημασία. Τώρα ξαναλέω,

χθες και μια ανακοίνωση διαρροών από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται και δεν παραδίδουν την έδρα τους και τους ζητούν να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα. Δεν ξέρω βέβαια αυτό αν θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει, γιατί οι επόμενοι οι οποίοι θα έρθουν δεν ξέρω και πού θα ανήκουν, να σας πω την αλήθεια, αλλά όπως και να έχει, αυτό δεν είναι παράλογο. Όταν φεύγεις γιατί πιστεύεις ότι το κόμμα στο οποίο είσαι αλλάζει στάση, συμπεριφορά, θέση, πολιτική κλπ, το πιο έντιμο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ότι παρατήσει και από τη θέση. Παρατήσει και από το θόκο και ξανά προσπαθείς κάπου αλλού για κάτι καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Ενδιαφέρουσα κατά την ταπεινή μου άποψη, παρά το γεγονός ότι μετά διορθώθηκε μια δήλωση που έγινε, έχει και η δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Τάσος Νικολαίδης, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε, μεταξύ μας δεν έχει άδικο, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, ότι δεν θα έπρεπε να είναι, λέει, στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές οι οποίοι εκλέχθηκαν με άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτή η ιστορία της διεύρυνσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ με στελέχη από άλλα κόμματα, κυρίως επαναλαμβάνω, του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η κυρία Φρασκιά ή ο κύριος Πέτρος Παπάς. Θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νικολαίδης. Μετά πήραν φωτιά τα κάρβουνα και οι τηλεφωνικές γραμμές και αναγκάστηκε να κάνει μια δήλωση και να πει ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και θέση, δεν στόχευε συγκεκριμένα πρόσωπα και πως πιστεύει ακράδαντα στην στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Μαθαίνω να σας πω την αλήθεια ότι υπάρχουν τρεις ακόμα λίγοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους οποίους υπάρχουν διαβουλεύσεις του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, αλλά για τους δύο, λέει, είναι κυρίες αυτές, έχουν παγώσει οι διαδικασίες. Για τον ένα άνδρα, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν ακόμα συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Και έχει ενδιαφέρουσα, είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ο άνδρας από αυτά τα οποία εγώ μαθαίνω. Αλλά ξαναλέω, είμαστε σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, έντονης κινητικότητας. Και προεκλογικής, θα πει κάποιος. Σωστότατα. Γιατί πλέον είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Τώρα, να μην το ξεχάσω, χθες άκουσα με πολύ ενδιαφέρον εδώ στον Άρη τις δηλώσεις και τη συνέντευξη που έκανε με τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια, τον υπουργό εμπορικής ναυτιλίας. Εκεί είπε κάποια πράγματα για τον τόπο μου, για το λιμάνι της Ραφίνας, που δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο περίεργα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, καταρχήν αναφέρθηκε στο ζήτημα των πλοίων τα οποία έχουν εκεί αποφασίσει να δρομολογηθούν. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία μπορεί να δηλώσει στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ότι θέλει να βάλει πλοία σε ένα λιμάνι. Μάλιστα. Συμφωνώ. Το ερώτημα όμως είναι, το λιμάνι έχει την υποδομή να καλύψει, ξέρω εγώ, 10 πλοία όταν πρέπει να πιάνουν μόνο 4 μέσα στο λιμάνι? Τα υπόλοιπα που θα πιάνουν? Ή θα δρομολογηθούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ξεκινάνε από κάποιο νησί, λέω εγώ τώρα, το πρωί και να κάνουν ένα δρομολόγιο, ώστε να μην είναι ούτε στο λιμάνι του Λαβρίου, γιατί δεν είναι και δόκιμο να σας πω την αλήθεια, ούτε να είναι Αρόδο. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο ο υπουργός. Μετά, λέει, το τέλος της τουριστικής περίοδου φέτος, θα ξεκινήσει διάλογος με το Δήμο και τους τοπικούς φορείς για το μέλλον του λιμανιού και εφόσον, λέει, η τοπική κοινωνία ζητήσει περιορισμό της ακτοπλοϊκής κίνησης, είναι έτοιμος να προχωρήσει σχετική πρωτοβουλία, τηρώντας όμως την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης πρόσβασης. Μου φαίνεται λίγο ανάποδα έχουν γίνει τα πράγματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Λίγο, είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Ξαναλέω, προφανώς έχει ενδιαφέρον να υπάρχουν πολλές επιλογές για τον πολίτη και να υπάρχει και ανταγωνισμός για να υπάρχουν και καλύτερες τιμές. Μάλιστα, μία από τις εταιρείες οι οποίες δρομολογεί πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έχει και πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές και δεν βρίσκεις κιόλας εισιτήρια. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όμως, ξαναλέω, όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών πρέπει να κοιτάει όχι μόνο τις προτάσεις για τα πλοία τα οποία δρομολογούνται κυρίως το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα μειώνονται πάρα πολύ, αλλά και τις υποδομές, καλύπτουν οι υποδομές. Δηλαδή, το λέω

0: και για εσάς που αυτή τη στιγμή μπορεί να είσαστε στο δρόμο για τη Ραφίνα και να έχει κίνηση ο δρόμος. Δεν είναι ταλαιπώρια. Αλήθεια σας το λέω. Είναι όπως και το λιμάνι του Πειραιά που είναι το κεντρικό λιμάνι της χώρας, παιδί μου. Οκ, okay, αλλά άμα μπλέξει στο δρόμο, άλλη μόνο. Βλέπω τώρα εδώ το χάρτη. Να τα βλέπω. Όσοι πηγαίνετε κατά Ραφίνα μεριά, βλέπω είσαστε σε κάποια σημεία με αρκετή κινησούλα εκεί στη διασταύρωση της Ραφίνας και μέσα στη Ραφίνα βλέπω ωραία κίνηση εκεί στην παραλία. Άμος. Εκεί στην ακτή η Ανδρέα Παπανδρέου που είναι, πάει για το λιμάνι της Ραφίνας, ακινητοποιημένη. Λογικό δεν είναι, άμα φεύγουν 10 πλοία μαζί και δεν υπάρχουν δρόμοι, από πού θα περάσετε? Πετώντας, δεν γίνεται. Θα μου πεις, έλα ψάλτη και σε όλα τα ξέρεις. Όχι, δεν τα ξέρω όλα, απλώς. Εντάξει, στην περίπτωση αυτή είναι και ο τόπος μου και μαθαίνω 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, αφήνουμε τα της Ραφίνας. Πάμε λίγο στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη ελπίζω την Κυριακή. Ναι, και Διευθέ, έχεις δίκιο. Την Κυριακή να τα πούμε αναλυτικά. Α, δούμε τώρα, γιατί έχουμε κάνει κάποιες κρούσεις και στην ελληνικό μετρό ΑΕ να μιλήσουμε εκεί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Έμαθα βέβαια κάποια πράγματα. Όπως επίσης και από το Δήμο της Αθήνας. Το πιο ενδιαφέρον, κατά ποινή μου άποψη, ήταν η δήλωση που έκανε ο υφυπουργός υποδομών, ο κ. Ταχιάος, ο οποίος είπε δύο πράγματα. Ότι οι βλάβες είναι απολύτως αναστρέψιμες και αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Όποιες βλάβες έχουν υπάρξει σε πάνω από 200 οικογένειες όπου έχουν δει ρογμές, μικρές ή μεγάλες, έχουν δει να φράζουν παραθυρόφυλλα, λέει, διότι μετακινήθηκαν τα σπίτια. Βέβαια η περιοχή, από ό,τι έμαθα, η συγκεκριμένη της Κυψέλης, έχει, λέει, πολλά ρέματα, παλιά ρέματα, τα οποία, ως συνήθως, ξέρετε τι κάναμε, έτσι, ρίξαμε χώμα από πάνω, χτίσαμε σπίτια. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που μου είπανε. Οι σύγχρονοι, λέει, μετροπόντικες έχουν, λέει, καμιά εκατοσταριά ειδικά μηχανήματα πάνω τους, όπου όταν έχει, λέει, παραμόρφωση του εδάφους μπροστά που γίνεται το άνοιγμα πάνω κάτω και λοιπά, στην προσινή, στη μούρη δηλαδή του μετροπόντικα, όταν έχει, λέει, είναι πιο σαφρό το έδαφος και λοιπά, αυτά, λέει, τα ειδικά συστήματα προειδοποιούν το μηχάνημα και αυτόματα, λέει, το σταματούν να μην συνεχίζει την διάνοιξη αν πρώτα δεν γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Μάλιστα. Και επίσης κάτι άλλο που θέλω να σας πω, άλλες δύο παραμέτρους που θέλω να τσέχετε στο μυαλό σας. Στη συγκεκριμένη περιοχή, λέει, υπάρχουν πολλά σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και είναι, λέει, σχεδόν 100 ετών. Άρα καταλαβαίνετε ότι και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με τα σπίτια αυτά. Τι θα γίνει? Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τρόποι, σας το έχω πει από την πρώτη μέρα μου το είπανε, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Δεν είναι η πρώτη φορά που μετροπόντικες και στη χώρα μας και αλλού βρίσκουν σαφρό έδαφος και πρέπει με κάποιον τρόπο να αλλάξουν τα δεδομένα του εδάφους αυτού. Υπάρχουν λύσεις. Γι' αυτό υπάρχει και μια επιτροπή η οποία από ειδικούς Έλληνες και ξένους, οι οποίοι οριοθετούν τα πράγματα της επόμενης μέρας. Οι ζημίες όμως πρέπει να αποκατασταθούν προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να θυμίσω τη μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, που όλοι μαζί μπορούμε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου είναι Δευτέρα. Πάμε λοιπόν για τη νέα μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτό το πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, μπαίνετε και αγοράζετε εισιτήρια. Από τώρα, για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται. Μετά προσοχής. Σημειώνω τη συμμετοχή μεγάλων και γνωστών τραγουδιστών όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω βέβαια τα έσοδα της συναυλίας όπως πάντα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4.

0: κορυφαίη μουσική.
1: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Time out για θράκον.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Up.
9: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ.
2: Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Time out για θράκον.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.

0: έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
3: teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3, καλημέρα σε όλους, Παρασκευή σήμερα, χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζετε, τα καλύτερα σας εύχομαι να είμαστε καλά, καλό ταξίδι σε εσάς που φεύγετε, που στέλνετε και προκλητικές τοποθετήσεις επί του ζητήματος αυτού, να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τις βουτιές σας. Ήταν κρύα τα νερά στο Αιγαίο, παιδιά. Σας το λέω που εγώ είμαι και κρυουλιάρης δηλαδή. Αλλά εντάξει, αξίζουν, δεν μπορώ να πω. Μου έλεγε μια φίλη τέλος πάντων τι γίνεται στην Πάρο, μου λέει χαμός. Ας πούμε, ε. Μακάρι. Έβλεπα στοιχεία σήμερα, νομίζω στην Καθημερινή, που έλεγε για τις πτήσεις, κυρίες και κύριοι. Η Aegean, τώρα θα μπει κάνει διαφήμιση, του λέει όχι, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Στις αρχές Ιουλίου, λέει, η Aegean κάνει καθημερινά 2.700 πτήσεις κάθε μέρα. Χαμός, δρομολόγια δηλαδή, ρε παιδί μου. Τα λεωφορεία, καταλάβατε τώρα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια πάντα υπάρχει το βέβαια, ας πούμε, και το αλλά. Μπορούμε. Μπορούμε. Εν μεταξύ, φτιάχνονται, επεκτείνεται το Βενιζέλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει, συγγνώμη, τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και μάλιστα κάποιο ρώτησε και μου έλεγε ότι εφαρμόζουν το σύστημα των γνωστών μεγάλων αεροδρομίων με υπόγειο μηχανισμό για τα καύσιμα στα αεροσκάφη. Γιατί παλιά στο ελληνικό, ας πούμε, είχαμε τα βιντεοφόρα που μετέφεραν καύσιμα, τα θυμάστε. Τώρα δεν έχει, τώρα έχει υπόγεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τελειώσαμε και με τα μηχανογραφικά για τα παιδιά τα οποία έδωσαν πανελλαδικές. Βλέπω και κάποια στοιχεία σήμερα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ο δικός μας άνθρωπος, ο μαθηματικός, ο κύριος Στρατηγάκης, συνέδραμε εδώ στο ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Καθημερινή για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις βάσεις. Όμως, μου επιτρέπετε, τις μέρες που έλειπα, μου έστειλε ένα μήνυμα μια μάνα, φίλη της εκπομπής πρωινής, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ο γιος, λοιπόν, έγραψε 19, ήθελα να περάσει το μαθηματικό, έτσι, 19 μαθηματικά, 16,8 φυσική, 14,2 έκθεση και 12,4 χημεία. Δεν πιάνει, λέει, την ελάχιστη βάση εισαγωγής στο μαθηματικό της Αθήνας, που ήταν, λέει, 15,71 και ο γιος είχε το 15,68. Προσέξτε, στο μαθηματικό που έγραψε 19 μαθηματικά. Λοιπόν, και μόλις μπήκε, λέει, να γράψει το μηχανογραφικό, δεν το άνοιγε το

0: μαθηματικό της Αθήνας που ήθελε να περάσει. Και τώρα λέει, κοιτάει, ξέρω εγώ, μαθηματικό Πάτρας ή Θεσσαλονίκης, όπου έχουν χαμηλότερες ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Ένας μαθητής μου έλεγε, η μάνα με 18 έκθεση, 16 φυσική, 18 χημεία και 12 μαθηματικά, γίνεται, λέει, δεκτός στο μαθηματικό της Αθήνας. Γιατί πιάνει την περίφημη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μάλιστα. Και έχει τα παράπονά της η μάνα. Ναι, δίκιο είχε. Δεν έχει δίκιο. Εδώ που τα λέμε, με 19 μαθηματικά να μπορεί να περάσει το μαθηματικό της Αθήνας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, ελπίζω την Κυριακή, με αφορμή την φωτιά που είχαμε εκεί στο ακίνητο στο Ουδί, πρέπει λίγο να δούμε πιο σοβαρά αυτή την ιστορία των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που περάσαν 22 χρόνια, που κάποιες έπρεπε να κατεδαφιστούν, να αφαιρεθούν, να μην υπάρχουν, διότι δεν είχαν και άδειες κλπ. Αυτά που κάλαμε τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλάβατε τώρα. Και αυτή η ιστορία, λέει, εκεί στο Γουδί, στο Ολυμπιακό ακίνητο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής λογικής, της παράλογης ελληνικής λογικής. Αλλά θα μου πεις, σε αυτόν τον τόπο ζούμε, ψάλι, θες και τ' άλλα. Κάνε μας τη χάλη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης για το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δώρο στροφό της Novibet.
14: Δώρο τροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 17 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αργυρό γεμιλιάρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμυνας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Αλλά πάντως, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα αλλά και αεροσκάφη αναγνώριση, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Σιρήνες έγιναν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό απίθυνε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της εφερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα Παρασκευή, 11 ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και καιρός, γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων, ξεκινώντας βεβαίως από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η κεντρική διοίκηση λοιπόν των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμυνας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα των Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου ΗΠΑ, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά την χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι οι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτήν την ώρα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι να ετοιμάσουν, έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί μομαρατισμοί τα ξημερώματα της Παρασκευής

0: έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ΙΡΙΜ μέσω Telegram. Σιδηροδρομικό σταθμό έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο για δύο τραυματίες. Το αεροδρόμιο τώρα της Ιρανσάρ στα νοτιοανατολικά επλήγει από τουλάχιστον ένα βλήμα του Αμερικανού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο ΙΡΙΜ. Ο αριθμός των νεκρών τώρα από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Ερχαμίρ στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν ανήλθε στους 7, σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται μετά από μία ακόμη νύχτα των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενδύνοντας τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια. Τα συμβόλαια λοιπόν μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα $80 το βαρέλι, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό απίφθινε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας μάλιστα την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τροτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος σε ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον μήνα Νοέμβριο, είπε ο κύριος Τραμπ και συμπλήρωσε όλα αυτά τα οποία έχουμε και ακούμε ευθύς αμέσως.
1: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογικό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας. Αυτή η απώλεια δεδομένων παρουσιάζει έναν εκλογικό εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Κίνα έχει συγκεκριμένες ομάδες εκμετάλλευσης δεδομένων. Ταυτόχρονα, το δεύτερο σετ δεδομένων που δημοσιοποιούμε αποκαλύπτει ότι μέλη του βαθέως κράτους, δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις, έδρασαν και εμείς είδαμε τις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές.
0: Την αισιοδοξία του για μία νίκη ακόμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εχθές εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία επειδή αντιμετωπίζουμε η διακυβέρνηση της χώρας με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες.
2: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ, έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά, μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ότι οι βαθιές ανισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
0: Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους λοιπόν υπέβαλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του

0: ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας στο κόμμα και καλούν όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική, όπως αναφέρουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει και μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για τα πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανεκτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα επέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο στο σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για το δημόσιο αξίωμα. You came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Την ίδια ώρα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 25χρονο, ο τέταρτος λοιπόν συλληφθής για τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης θα εκπονηθεί και ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανάνεξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, εχθές, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε από το ελληνικό μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη σταστική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Σε 11 το πρωί σήμερα από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο. Πολύ ύψος είναι τέλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική ενημέρωση λοιπόν τώρα, στην πρώτη τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο νομίζω και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
4: Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα, ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι βάλατε ξεκάθαρους στόχους στο σχεδιασμό σας από την αρχή, σας ήταν ξεκάθαρος.
3: Ναι. Και όπως είπα, από τις πράξεις θα φανούν αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι.
4: Και σε ό,τι αφορά την Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο, αλλά...
3: Θα το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα.
4: Και για τον Παναθηναϊκό, οφείλω να σας ρωτήσω, ο διευθυντής του Παναθηναϊκού, για την κλήρωση, πώς την είδατε?
3: Μια χαρά. Εξαιρετική.
0: Η Δυναμό Κιέβου τώρα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για το Europa League, ενώ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξη του εχθές στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate. Compañero. Compañero.

0: Mici bile, nakama,
1: coechipe,
0: companio,
2: team colleague,
3: padrusca, tavaris po comercio.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για την κυκλοφορία στο δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είναι υποτονική η κίνηση εντός εισαγωγικών σήμερα, όπως και χθες το πρωί, αλλά μην γελιόμαστε. Από τις 12 περίπου η ώρα και μετά, αναμένεται μια μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, είτε του καλοκαιριού είτε του τριημέρου. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ανεβαίνοντας την Κηφισού, συναντάτε κίνηση, αλλά από πού? Από το ύψος της Ρωσινιόλ, στο Περιστέρι δηλαδή, προς τη Νέα Χαλκιδόνα, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου, με συγχωρείτε, αρχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς και η λεωφόρος Χιστού έχει 1 χιλιόμετρο αναμονή. Αρχίζει σιγά σιγά λόγω και των έργων των σχετικών η Αττική Οδός, όπως εχθές έτσι και σήμερα, και στα δύο ρεύματά της. Στο ρεύμα προς τη Λαμία, στη μεταμόρφωση, να καθυστερεί εκ νέου τους οδηγούς. Μέτριο το λιμάνι του Πειραιά, Δημήτρη.
5: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky είναι η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο αλλά και από Δευτέρα?
7: Καλημέρα, βιαστικός. Καλημέρα και την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια βέβαια, άνεμη βόρη, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς. Ακόμα το μερτεμάκι κάνει καλή δουλειά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα. Μπόρες και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35. Και το Σάββατο θα έχουμε ηλιοφάνεια, μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39, στη Θεσσαλία τοπικά και 40 βαθμούς, ενώ απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος να πούμε ότι Δευτέρα και Τρίτη οι άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, μικρή άνοδος θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και νότια, ενώ στην Αθήνα φαίνεται πως δηλαδή θα φτάσει θερμοκρασία τους 39 και τοπικά 40, 38 με 39 και τοπικά 40, και ενώ στην Αττική δεν φαίνεται να ξεπερνάει τους 38, ίσως 39 βαθμούς το διήμερο αυτό, και από Τετάρτη έτσι μια αισιόδοξη νότα ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 7:21. Αφήσαμε το τραγουδάκι να ακουστεί ολόκληρο, γιατί εντάξει, μπήκαμε σε περίοδο, ρε παιδί μου, διακοπών. Καταλάβατε τώρα. Καλημέρα σας. Καταρχήν, να πούμε καλή Παρασκευή σε όλους. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζετε. Λοιπόν, 17η μέρα του μήνα. Καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, το Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στάθη στην Αθήνα και το Στέφανο στο Γέρακα. Η κυρία Σούζη είναι εδώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρέπει να σας πω σήμερα είναι πολύ καλοκαιρινή αμφίεση. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Δεν έχω κάμερα που λέει και μια ψυχή. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μας?
1: Είμαι καλά, μια χαρά.
0: Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Έχουμε ένα τριήμερο, πώς να το πω, ήπιο καύσον.
0: Ναι, ζέστη. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Ανεβαίνει.
0: Το πρωί 30 βαθμούς Κελσίου από το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, εσείς που. Καλά, εμείς είμαστε λίγο πιο χαμηλά. Αλλά εσείς που είσαστε εκεί στο Παγκράτη.
1: Ναι, στο εξωτικό Παγκράτη.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Και έχει εξωτικές θερμοκρασίες.
0: Πρέπει να έκανε ζέστη το βράδυ.
1: Κοίτα, δεν άναψε air condition πάντως.
0: Okay.
1: Έμεινα και απόψε με τον ανεμιστήρα. Ωραία. Και με πήρε και ο ύπνος.
0: Μια χαρά. Έλεγα σήμερα το πρωί, βλέποντας κάποια στοιχεία του παρελθόντος, σαν σήμερα λοιπόν το 73, είχαμε λέει καύσωνα με υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Τις ίδιες ημερομηνίες.
0: Δεν είναι, 17 με 20. Μπράβο. Ναι. 46,5 λέει στη Λαμία και 46,4 στην Ελευσίνη.
1: Καλά, δεν θα φτάσουμε.
0: Καλά, το ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Όχι, το λέω γιατί προς αποφυγή μου παρεξηγήσω.
0: Πριν 53...
1: Και γιατί ακόμα η ΕΜΗ δεν βγάζει πολύ πρόγνωση. Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες.
0: Είδα δημοσίευμα στην Καθημερινή. Μια εβδομάδα μετά που τα είπαμε εμεί. Τα είδα εγώ, μην νομίζετε.
1: Αλλά και που τα λέμε,
0: τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ακούει ένα... το μαξί μου.
0: Ναι, καλημέρα σας, εκεί αρμόδι.
1: Εκεί αρμόδι, ακούει.
0: Αυτό το ζήτημα που βάλατε την άλλη φορά, με ευγενικό τρόπο. Ότι
1: έχω αρχίσει και δεν το λέω ευγενικά.
0: Ναι, τέλος πάντων, με το γεγονός ότι δεν έχουμε πολυήμερες
1: προγνώσεις,
0: είναι ένα ζήτημα σοβαρό.
1: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή μπορεί
0: αυτό
1: να
0: είναι χειρότερο.
1: Εσύ και να 46 βαθμούς.
0: Ναι, ναι. Χειρότερο.
1: Ποιος θα σε διαψεύσει?
0: Κανένας.
1: Κανένας.
0: Όταν θα έρθει η ώρα.
1: Όταν.
0: Μετά από 4 μέρες.
1: Μετά από 4 μέρες. Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων.
0: Για πάμε.
1: Άρα είναι 3 μέρες με ζέστη.
0: Ναι.
1: Η αστάθεια βεβαίως δεν θα υπάρχει, θα είναι μόνο στα βόρεια ορεινά ίσως. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 39 με 40. Τώρα, επειδή έχει και πάρα πολλούς σταθμούς στο ΜΕΤΕΟ, κάπου θα δούμε και ένα 41.
0: Να σας πω κάτι, στις κλασικές περιοχές ή παντού?
1: Και στις κλασικές περιοχές. Κυρίως, μάλλον να το πω αλλιώς, κυρίως στις κλασικές περιοχές. Εδώ στην Αττική, εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στις 38.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Άντε και 39, κανένα. 50 σταθμούς έχει και θα βγάλει και ένα 39.
0: Να σας πω. Τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ας πούμε, υψηλές θερμοκρασίες?
1: Η Δευτέρα πιστεύω θα είναι η χειρότερη μέρα.
0: Okay.
1: Έτσι νομίζω.
0: Okay.
1: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, τρεις μέρες. Από την Τετάρτη πέφτει θερμοκρασία, έρχεται και ένα σύστημα από τα βόρεια, βορειοδυτικά μάλλον, που θα βγάλει και τις απαραίτητες βροχούλες.
0: Α, θα έχουμε και βροχούλες.
1: Από Τετάρτη.
0: Ναι, από Τετάρτη. Ναι. Μάλιστα. Okay.
1: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό.
0: Νομίζω ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς, οπότε άμα δεν το κάνει και το είναι ντροπή.
1: Και εκείνο που φαίνεται, θα σου πω. Και εκείνο που φαίνεται είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα άλλο καύσωνα δεν βλέπουμε.
0: Πάει και ο Ιούλιος.
1: Οπότε πάει και ο Ιούλιος. Άρα υπομονή τρεις μέρες που εγώ δεν θα το έλεγα.
0: Εντάξει, υψηλές θερμοκρασίες. Καλά, προφανώς.
1: Και πάλι καλά μας έχει.
0: Σε σχέση με αυτά που είδαμε τώρα στη Γαλλία, στην Ισπανία.
1: Και γενικώς. Και πέρυσι το καλοκαίρι και πρόπερσι το καλοκαίρι είχαμε το Μάιο μήνα σαραντάρια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα πολύ καλά. Άρα υπομονή τρεις μέρες θα περάσουμε.
0: Ο Δημήτρης λέει θα έχουμε λίγο βροχές στο επόμενο σουκού. Πού να ξέρει τώρα θα έχουμε βροχές στο επόμενο σουκού, ρε Δημήτρη.
1: Μας είπαμε Τετάρτη. Είναι πιθανό. Θα δούμε. Δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Αλλά φαίνεται ότι θα έχει ένα.

0: σύστημα με χαμηλές πιέσεις από πάνω μας, οπότε θα βγάζει αστάθειες. Δεν μπορεί να βγάζει.
1: Πάντα να πω, οι αστάθειες φέτος κρατάνε,
0: διαρκούν. Κρατάνε, ναι. Όλα μαζί κρατάνε και τη θερμοκρασία στα καλά επίπεδα. Μαζί και το μελτέμι, όλα μαζί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία.
0: Άντε, γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα κάνετε μπάνιο, θα ετοιμάζεστε για μπάνια.
0: Ετοιμάζομαι να πάω στο εξωτικό
1: θυμάρι. Αυτό, στο εξωτικό θυμάρι. Θα έχουμε και βουτιές. Στην προσωπική εκεί παραλία την ώρα.
0: Το Σάββατο. Γιατί την Κυριακή δεν έχει ούτε που να βάσει την πετσέτα.
1: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα, ρε παιδί.
0: Ναι. Δηλαδή πρέπει να πας πάρα πολύ πρωί και εγώ δεν σκοπεύω να ξυπνήσω 9 η ώρα για να πάω να κάνω βουτιά. Δεν πειράζει, να μην την κάνω.
1: Α, έτσι πάει.
0: Ναι.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το σκεφτόμουν αυτό. Να πας το πρωί, τελειώσει, να ξεμπερδέψει. Και μετά απολαμβάνει τα υπόλοιπα.
0: Σάββατο όμως είναι ωραία, γιατί μέχρι το μεσημέρι
1: δεν
0: μετά έρχονται.
1: Ναι,
0: μετά
1: γιατί
0: έρχονται.
1: Είναι τα μαγαζιά ανοιχτά γι' αυτό.
0: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
1: Όλα έχουν τη λογική τους.
0: Όλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Αυτά από την κυρία Χριστίνα Σούζη, λοιπόν, για τα ζητήματα του καιρού εν ώψη του Σαββατοκύριακου και της αρχής της επόμενης εβδομάδας, όπου φαίνεται θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, εντάξει. Λοιπόν, μην το πείτε όμως ούτε του παπά μεταξύ μας και μην κουνάτε το κεφάλι, σας βλέπω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη

0: Νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέες, τώρα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με απολογισμό Ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Να ανακληθούν οι άδειες του NBC και του ABC, ζήτησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τα δύο δίκτυα δεν αναμετάδωσαν απευθείας ομιλία του από το Λευκό Οίκο. Υποστήριξε ότι πρόκειται για συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Εύχομαι τα καλύτερα, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον Δημήτρη. Δημήτρη, δεν ξέρω αν γιορτάζει η Αλίκη. Ψάχνω στο αγιολόγιο, εορτολόγιο, δεν το βλέπω το όνομα. Για να λες εσύ ότι γιορτάζει η Αλίκη, μπορεί να γιορτάζει και η Αλίκη. Χρόνια της, πολλά. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος δεν με ρωτάει γιατί μιλάτε στον πληθυντικό, λέει, στην κυρία Σούζη. Διότι οφείλω να τη μιλάω στον πληθυντικό. Εντάξει. Ενίοτε τα λέω και στον Ενικό που είναι κακό κατά την άποψή μου, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι αλλουνού μου, παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, ο Τάκης μου λέει αυτό το 38 όμως είναι η βαθμολογία της ομάδας μου στον πρώτο γύρο. Πού να ξέρω ρε Στάκη, 38 βαθμοί, εντάξει. Μακάρι, ξέρω εγώ τι να σου πω κι εγώ. Λοιπόν, επίσης θέλω να στείλω την καλημέρα μου, μισό λεπτό. Στο φίλο μου τον Αβραάμ, το ότι ανεβαίνουν, λέει, τόσο γρήγορα οι τιμές δεν σημαίνει πως ανεβαίνει και η ποιότητα ζωής. Ούτε οι υποδομές αρκούν από μόνες τους, λέει ο Αβραάμ. Παραμένουμε πίσω κυρίως στην παιδεία και την πρόληψη. Αν οι κυβερνήσεις των επόμενων ετών δεν επενδύσουν ουσιαστικά σε αυτά, θα έχουμε όλο και περισσότερους πολίτες άβουλους, φανατισμένους και εύκολα ελεγχόμενους. Μια νέα Ιθάκη πριν σώσουμε την υπάρχουσα δεν είναι όραμα. Είναι απλώς ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, λέει ο Αβραάμ. Και ο Μιχάλης, καλημέρα ρε Μιχάλη, καλημέρα Μιχαλιό, καλημέρα στην Κρήτη. Από την Ραφίνα, λέει, όλα τα πλοία πηγαίνουν άνδρο. Είναι ο Μύκονο, πάρον άξιο και όλα θέλουν να χωρούν πρωί. Η λύση είναι να αναχωρούν όλο, μάλλον από το 24ωρο, όλο το 24ωρο και να πηγαίνουν και προς άλλες ενδεχομένως κατευθύνσεις. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά επειδή οι πρωινές ώρες είναι οι ενδιαφέρουσες για τους πελάτες, παύλα επιβάτες, όλα πέφτουν την ίδια ώρα. Από τις 7 παρά μέχρι τις 8 παρά. Οπότε μήλος ιστορία αυτή. Και μου λέει ένας συμπατριώτης μου εκεί από την Ράφινα που μου έχει στείλει το μήνυμά του αρκετά νωρίτερα, αναφορικά με το όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει στη Ράφινα, είναι ακινητοποιημένοι, λέει, οι πάντες. Τα πρωινά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το ζήτημα επίσης. Που είπαμε, ναι, μένει, αλλά 15 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράνε 4. Τα υπόλοιπα πάντα βάλουμε.

0: τσέπη μας. Τι τα κάνουμε. Matchbox. Τι να τα κάνουμε τα πλοία. Κάπου πρέπει να πάνε. Πλοία είναι. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στα πλοία. Λοιπόν, ο κύριος Σεϊμένη στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ρέστη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, καλά, καλά είμαστε. Βλέπω και άλλα ερωτήματα και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Να το κάνουμε ανάποδα. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα, κύριε Σεϊμένη, που στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο Γιώργος, λοιπόν, έχει ένα γιο φοιτητή. Και λέει το εξής. Το ενοικιαστήριο του φοιτητή που δεν έχει εισόδημα πρέπει να γίνεται στο όνομά του ή στο όνομα του γονιού του.
1: Κοιτάξτε, εφόσον ο γονέας πληρώνει.
0: Α, ναι, ναι, ο γονέας πληρώνει. Ποιος πληρώνει.
1: Μπορεί να είναι στο όνομα του γονέα και να γράφει μέσα ότι θα γίνει χρήση από το γιο του που είναι φοιτητή και τέτοια πράγματα. Να το γράψει ένα ειδικό όρο.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει και ένα επίδομα που δίνεται, δεν δίνεται στους φοιτητές για το σπίτι. Άρα, δηλαδή, αν το γράψει στο όνομα του γονιού, θα το πάρει. Δηλαδή, πρέπει να φαίνεται ότι
1: βεβαίως,
0: είναι.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβατε τι
1: αρκεί, αρκεί να φαίνεται ότι θα κάνει χρήση ο φοιτητής.
0: Ο γιος. Ο γιος, ναι, μάλιστα. Για να ξεκάθαρο, μην χάσει και τα λεφτά το παλικάρι. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Πότε ενεργοποιούνται τα μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών προς εφορία, προς ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο γενικότερα, κύριε Σεϊμένη.
1: Λοιπόν, για τις 72 δόσεις, θα πούμε τώρα
0: ναι,
1: πρώτα.
0: Ναι,
1: η πλατφόρμα
0: ναι.
1: για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ είναι ήδη ενεργοποιημένη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν για τον ΕΦΚΑ ισχύει και έχουν πάει και πολλοί και έχουν κάνει ρυθμίσεις εκεί. Μέχρι 20 Ιουλίου, δεν ξέρω αν χθες και σήμερα έχει γίνει καμιά. Για το χρέη προς το δημόσιο ή άλλη πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ενήμερος τώρα γιατί τη νύχτα, αν έχει βγει τη νύχτα.
0: Αν έχει ανοίξει ή όχι, ναι, και εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, λοιπόν, μέχρι 20 Ιουλίου, μέχρι Δευτέρα δηλαδή, θα ενεργοποιηθεί και αυτή
0: okay.
1: η προγραμματισμένη.
0: Okay.
1: Τώρα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που είναι καινούριο λόγω τη ένταξη των αφιλών των 5.000 ευρώ. Για τους ευάλωτους και τους ανάπηρους, έτσι.
0: Ναι.
1: Είτε προς το δημόσιο, είτε προς τις τράπεζες. Θα ενεργοποιηθεί μέχρι 26 Ιουλίου. 26 Ιουλίου.
0: Άρα την άλλη εβδομάδα δηλαδή, μέχρι την άλλη Παρασκευή, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα, επειδή υπάρχει και το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κυρίας κατοικίας,
0: ναι.
1: Μέσω του εξωτικού μηχανισμού εννοούμε, ότι
0: ναι,
1: αυτό θα ενεργοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.
0: Α, έχει πιο πίσω να πάει. Πιο πίσω θα πάει, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι λέει ο νόμος, στις 21 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να το φτιάξουν αυτό καλύτερα.
0: Okay.
1: Επομένως, έχουμε αφενός, έχουμε σήμερα ισχύει η μία, 20 Ιουλίου είναι η άλλη, 26 Ιουλίου η άλλη και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Και τέλος Σεπτεμβρίου η άλλη.
1: 21 Σεπτεμβρίου.
0: 21 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Ωραία. Άρα θα είναι τέσσερις λοιπόν αυτές οι οποίες θα αναγκαστούν.
1: Ναι, αν το προσέξουν με τους λογιστές τους και με τους δικηγόρους τους οι ενδιαφερόμενοι, μην μπερδευτούν στις ημερομηνίες γιατί εκεί μπερδεύονται, κύριε
0: Πιάτσα. Θέλει και προσοχή στις ρυθμίσεις. Μην χάσουν τις ρυθμίσεις όταν μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Πάμε τώρα. Διεύθυνση επίλυσης διαφορών. Όταν οι αποφάσεις της συγκεκριμένης διεύθυνσης δικαιώνει το φορολογούμενο, δεσμεύουν τον έφορο που έχει επιβάλει αρχικά τον φόρο, κύριε Σεϊμένη.
1: Κοιτάξτε, η διεύθυνση επίλυσης διαφορών, η ΔΕΔΑ, όπως τη λέμε εμείς, κάθε συντομία,
0: ναι.
1: συστήθηκε για να επιλύονται υποθέσεις και για να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια. Αυτό ήταν ο σκοπός που έγινε πριν από μερικά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Εάν τώρα η αδικοφανής προσφυγή γίνει αποδεκτή από τη ΔΕΔ, δηλαδή και δικαιωθεί ο φορολογούμενος εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εφόσον το δημόσιο, ο έφορος δηλαδή, αποδέχεται την απόφαση του ΔΕΔ και δεν προσφεύγει στα δικαστήρια.
0: Α, έχει δικαίωμα ο έφορος να μπλοκάρει δηλαδή την απόφαση.
1: Όχι, έχει το δικαίωμα να μην το δεχτεί.
0: Τι
1: αλλά συνήθως δεν γίνεται.
0: Σε
1: σπάνιο ένα τα εκατό μπορεί να συμβεί.
0: Ναι,
1: τότε η υπόθεση κρίνεται οριστικά, ακυρώνεται ο φόρος και η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Έτσι.
0: Okay.
1: Εκτοκίθεται ότι είναι μεταξύ τους, δηλαδή, γιατί και η ΔΕΔ είναι υπάλληλοι της εφορίας.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή είναι εφοριακός ο οποίος δεν αποδέχεται την απόφαση των συναδέλφων του. Είναι εντυπωσιακό, αν ισχύει αυτό που μου λέτε το 1%.
1: Έχει το δικαίωμα ο έφορος πάντως να προσφύγει στα δικαστήρια, διότι αμφισβητεί, ας πούμε.
0: Την απόφαση συναδέλφων του, ξαναλέω. Ναι, μάλιστα. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Δεν συμβαίνει, το ξαναλαμβάνω, μην τρομάζει.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά ναι, πάμε παρακάτω. Λέει ένας φίλος ακροατής. Μετέφερα λέει ποσό 100.000 ευρώ από κοινό λογαριασμό που δεν είχα λέει τροφοδοτήσει εγώ αλλά συνδικαιούχος αδελφός του σε άλλο κοινό λογαριασμό που είμαι συνδικαιούχος. Έκανα καλά ή ήταν σφάλμα αυτό που έκανα?
1: Όχι, δεν έκανε καλά. Εδώ πρόκειται για άτυπη δωρεά για την οποία έπρεπε να γίνουν οι σχετικές διατυπώσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Έπρεπε να πάνε με ηλεκτρονικά να δηλώσουν στην εφορία
0: ναι.
1: ότι γίνεται μια δωρεά από τον ένα αδελφό στον άλλο. Αυτό έχει 20%.
0: Α, άρα στα 100 χιλιάρικα τα 20 είναι

0: φόρος, ε.
1: Ναι, άμα είναι χρηματική, έχει χρηματικό ποσό,
0: ναι.
1: Πάει με 20% η δωρεά του αδερφού προς τον αδερφό.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια παρένθεση. Μάλιστα. Εάν πρόκειται για δωρεά ακινήτου, δεν είναι χρηματική δωρεά, δηλαδή δεν πάει με 20% η διαφορά, πάει με κλίμακα. Εκεί. Με κλίμακα που έχει 30.000 αφορολόγητο και μετά πάει.
0: Κλιμακωτά δηλαδή.
1: 10-20-30% ανάλογα με το ύψος της.
0: Του ποσού.
1: Επομένως εδώ θα πληρώσει τώρα 20.000 και θα πληρώσει και προς αύξηση 50%, αλλά θα πληρώσει 30.000. Θα πληρώσει τώρα αυτός εκεί πέρα.
0: Για αυτό που έκανε. Άρα πρέπει οτιδήποτε.
1: Για την παράληψη αυτή, ναι.
0: Άρα λοιπόν πριν κάνει οτιδήποτε πρέπει να ρωτάει φοροτεχνικό, ξαναλέω.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι αυτός που τροφοδοτεί το λογαριασμό, ναι. τον κοινό λογαριασμό,
0: ναι.
1: αυτός έχει το δικαίωμα να πάρει τα λεφτά. Και τούτος λοιπόν ο αδερφός
0: έκανε
1: μια πονηράδα, συσταγωγικά την πονηράδα. Πήρε τα λεφτά να τα βάλει σε άλλο κοινό για να φαίνεται ως τροφοδότης. Αλλά επειδή δεν ήταν δικά τα λεφτά, δεν τα έχει φορολογηθεί, δεν έχει απαλλαγή προηγουμένως από το φόρο, ο νόμος δεν τον τσακώνει από το σβέρκο.
0: Ερώτημα. Και πού θα ξέρει τώρα το σύστημα ότι σε έναν λογαριασμό κοινό, δύο αδελφών, βάζει ο ένας τα λεφτά και τα βγάζει ο άλλος. Πού θα το καταλάβει.
1: Γιατί ο έφορος έχει το δικαίωμα να σε ρωτήσει,
0: καλά,
1: να, ναι. να ερευνήσει
0: ναι.
1: τα λεφτά που παίρνει από ένα κοινό λογαριασμό.
0: Ποιο τα βάλε.
1: Αν τα έχει βάλει εσύ,
0: ναι,
1: και αν τα έχει φορολογηθεί προηγουμένως ή αν έχει απαλλαχθεί από το φόρο του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έχει το δικαίωμα ο έφορος και τη δυνατότητα να το ελέγξει αυτό, γιατί τα χαρτιά στα χέρια του.
0: Λοιπόν, στις πολυκατοικίες ρωτάνε φίλοι ακροατές, επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθεση των διαμερισμάτων με το καθεστώς αυτών, δηλαδή Airbnb κλπ.
1: Κοιτάξτε, βγήκε μια απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
0: Μονομελούς
1: Πρωτοδικείου Αθηνών.
0: Ναι.
1: 2.927 μια που το ζητάτε.
0: Ναι.
1: Αυτό, 2.937, συγγνώμη. Αυτή η απόφαση λοιπόν τι λέει. Εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση, μόνο χρήση κατοικίας, δεν μπορεί να γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί δεν το λέει ο κανονισμός. Έτσι. Η βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με το δικαστήριο, λέει, επιβαρύνει την καθημερινότητα των ανενίκων με θορύβους, με αυξημένες φθορές, με ζητήματα ασφαλεία κτλ. Έτσι λέει μέσα.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση που η βραχυχρόνια μίσθωση όχι απαγορεύεται ακόμα και όταν δεν υπάρχει λέει ρητή αναφορά στον κανονισμό της παλικάτσης για κάτι οι παλιοί κανονισμοί δεν είχαν μέσα αναφορά για την βραχυχρόνια μίσθωση
0: σωστό δεν γιατί δεν το ξέρανε δεν υπήρχε
1: το ξέρανε,
0: σωστό,
1: ναι. Ναι. Εφόσον λέει δεν υπάρχει και ούτως ή άλλως με τον ΑΒ τρόπο δεν πρέπει να νοικιάζονται τα μερίσματα.
0: Άρα πώς γίνεται, γίνεται γενική συνέλευση, αν πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και να αποφασίσει το 100% των ιδιοκτητών.
1: Όχι, εφόσον υπάρχει κανονισμός,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό πιθανότητα να γίνει γενική συνέλευση. Ο κανονισμός δεν λέει ότι επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση, δεν πρέπει να...
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέω, αν θέλουν να αλλάξουν τον κανονισμό, δεν έχουν δικαίωμα να τον αλλάξουν.
1: Κοιτάξτε τώρα με το νέο κανονισμό που θα ψηφιστεί προσεχώς,
0: ναι.
1: με τη μειωμένη ομοφωνία, όχι με τη μειωμένη πλειοψηφία.
0: Πλειοψηφία.
1: Δεν θα υπάρχει ομοφωνία όπως είναι τώρα.
0: Στην
1: περίπτωση αυτή λοιπόν, ίσως βάλουν, γιατί δεν το ξέρω κι εγώ γι' αυτό, αλλά ίσως να βάλουν αυτή τη ρήτρα ότι αν συμφωνούν ένα ποσοστό μεγάλο ή όλοι, ξέρω εγώ,
0: να μπορούν νοικιάζει, να επιτρέπεται, κατάλαβα τι λέτε.
1: Μέθος υπάρχουν και οι παράξενοι επειδή δεν θέλουν φασαρίες.
0: Σωστό. Πάντα σε μια πολυκατοικία υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Την καλημέρα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί ο κύριο Σεϊμένη είναι παρέα με τον κύριο Γιαννήρη. Μην το ξεχνάτε αυτό, νωρίς το πρωί. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Ελπίζω να μην έχει σήμερα και να έχει μόνο προ τα λιμάνια, ρε παιδί μου. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σα.
2: Φρούδε ελπίδε, καλημέρα σα, κύριε Ψάλτη.
0: Απογοήτευση.
2: Ξέρει τι έχει να γίνει. Από ποιο μεσημέρι, από τι 12 και μετά ξέρει.
0: Από έχει έξοδο,
2: ναι. Φαντάζομαι πω από εχθέ άρχισε. Η έξοδος.
0: Λογικό,
2: για να γλιτώσουν κάποιοι τη σημερινή Παρασκευή.
0: Λογικό.
2: Ξεκίνησα από... Δεν άδειασαν εχθές οι δύο εθνικές μέχρι το μεσημέρι και το μεσημέρι βέβαια εντάθηκε η κίνηση. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και η παραλιακή προς τον Πειραιά, από εδώ από τον Σκάι προς την Γρηγορίου Λαμπράκη και το λιμάνι, έχει προβλήματα. Και η Ομυρίδου Σκυλίτση που μας βγάζει από το λιμάνι του Πειραιά και μας φέρνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίου συμβάντος. Πάμε σε εθνικές οδούς. Η κάθοδος της Κηφισού έχει μικρά μποτιλιαρίσματα τηρουμένων των αναλογιών.

0: Από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κτέλ. Η άνοδος είναι λίγο πιο δύσκολη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Τα υπόλοιπα σημεία δεν έχουν πιάσει ιδιαίτερη κίνηση.
1: Το εντυπωσιακό, Δημήτρη, για να κλείσουμε, βλέπω το λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με τα πρωινά που φύγαν τα βαπόρια. Τώρα είναι η νύχτα με τη μέρα.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει, δηλαδή έχει, αλλά πολύ λιγότερη κίνηση σε σχέση με τα πρωινά. Δηλαδή εκεί στις μια ώρα περίπου.
0: Ναι, κάνει ένα πικ που φεύγουν τα πρωινά.
1: Και μετά μαζεύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη, να είσαι καλά. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και κυρίως στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 11 λεπτά πριν από τις 8. Είναι ο Sky 100,3. και την άλλη Πέμπτη.

0: 23 του μηνός είναι η μέρα που κάει και το μάτι. 2018, αυτή η φωνική Δευτέρα, τότε ήταν Δευτέρα η μέρα αυτή, που έγιναν αυτά που έγιναν, που χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές, όπως χάθηκαν οι ανθρώπινες ψυχές, τα λάθη επί των λαθών, τα οποία τα ξέρετε οι περισσότεροι, να μην τα επαναλαμβάνω. Βγήκε λοιπόν μία ανακοίνωση από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, γιατί πέρα από τις απώλειες, σας θυμίζω, υπάρχουν και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται από τα εγκάβματα τα οποία υπέστησαν και τους ταλαιπωρούν ακόμα και σήμερα, και θα δούμε πόσο οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο για μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται, εκδηλώσεις μνήμης, υπενθύμησης περισσότερο, για τα γεγονότα της 23 Ιουλίου του 2018. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Καλημέρα, κυρία πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, για να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα, είναι πέρα από τα... Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, γιατί πέρα από τις απώλειες, σας θυμίζω, υπάρχουν και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται από τα εγκάβματα τα οποία υπέστησαν και τους ταλαιπωρούν ακόμα και σήμερα, και θα δούμε πόσο οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο για μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται, εκδηλώσεις μνήμης, υπενθύμησης περισσότερο, για τα γεγονότα της 23 Ιουλίου του 2018. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Καλημέρα, κυρία πρόεδρε.
1: Καλή σας

0: για να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα, είναι πέρα από τα τις πληγές, αν θέλετε, οι οποίες παραμένουν ανοιχτές στην ευρύτερη περιοχή και στις οικογένειες των θυμάτων και στις οικογένειες των τραυματιών κλπ. Αν τελειώσατε με την δικαστική ιστορία της υπόθεσης.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε τελειώσει. Όπως εξ αρχής λέγαμε, έτσι όπως είχαν στηθεί όλα προκειμένου να φτάσουμε και στο ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, έχουν μείνει υποθέσεις πίσω και αυτές οι υποθέσεις αφενός αφορούν τους εγκαυματίες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην κύρια δίκη,
0: ναι,
1: με μια δίκη η οποία λογικά θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026, 8 χρόνια μετά πια από την ίδια τη φωτιά.
0: Mm-hmm.
1: Και πριν από αυτή έχουμε ακόμη μια δίκη μετά την απόφαση του εφετείου και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τη γνωστή ποινική διαδικασία που εκκίνησε το 2022, που αφορά πλέον τα αιτήματα ελάφρυνσης των ποινών 4 κατηγορουμένων που φυλακίστηκαν.
0: Mm-hmm. Πόσοι είναι συνολικά οι προφυλακισμένοι, μάλλον οι φυλακισμένοι, όχι προφυλακισμένοι, οι φυλακισμένοι για τη συγκεκριμένη ιστορία, κυρία Πρόεδρε?
1: 4. Και βασικά, συγγνώμη, ναι, πρέπει να κάνω και μια μικρή διόρθωση, γιατί επί της ουσίας ένας δεν έχει ζητήσει από αυτούς.
0: Άρα τρεις είναι αυτοί που ζητάνε.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Συμπεριέλαβα μαζί εγώ και τον εμπριστή της φωτιάς, του οποίου το αίτημα το απέρριψε όμως ο Άριος Πάγος, οπότε δεν του άφησε το περιθώριο να διεκδικήσει ελάφρυνση ποινών. Αναγνώρισε πλήρως και τη δική του την ευθύνη.
0: Mm-hmm.
1: Και όπως είπε, και δεδομένου και όλος ότι έχει ζητήσει την εξαγοράσιμη ποινή και αυτή του επιβλήθη,
0: ναι,
1: δεν του αναγνωρίζει άλλα ελαφρυντικά προκειμένου να του μειώσει και το ποσό όπως ήθελε και εκείνος.
0: Της αποζημίωσης, να λίγα. Ναι, κατάλαβα.
1: Εξαγοράστηκε η ποινή του, την πλήρωσε και ζητούσε να επιστραφούν αυτά τα χρήματα και να κηρυχθεί και αυτός. Είναι η... Τρεις άλλοι κατηγορούμενοι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής τότε, mm-hmm, κύριος Τερζούδης, ο υπαρχηγός πυροσβεστικής κύριος Μαθεόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κύριος Καπάκης. Οι τρεις αυτοί ζητούν ελάφρυνση των ποινών τους, θέτοντας ως στοιχείο τον πρώτερο σύνομο βίο τους.
0: Μάλιστα.
1: Ο Άρης Πάγος με την απόφαση του,
0: mm-hmm,
1: την οποία έχω διαβάσει, έχω ξαναδιαβάσει και κάθε φορά σε κάθε σελίδα πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς ενώ έγραφε για κάθε έναν εκ των κατηγορουμένων ότι τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους σκότωσαν θύματα και προκάλεσαν μόνιμες βλάβες άλλων θυμάτων, παρόλα αυτά τους δίνει το δικαίωμα να απευθυνθούν στις 16/9 ξανά στο δικαστήριο προκειμένου όντως να υποστηρίξουν τους εαυτούς τους και να μειώσουν ποινές για να βγουν.
0: Κυρία Πρόεδρε, πέστε μου κάτι. Δεν ξέρω, εντάξει, αν θέλετε να απαντήσετε, αλλά ο χρόνος, 8 χρόνια μετά την καταστροφική αυτή φωτιά, την δολοφονική φωτιά, γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές κλπ. Είναι μαζί σας ο χρόνος ή δεν είναι μαζί σας ο χρόνος? Δηλαδή καταπραίνει ενδεχομένως αυτά που ζήσατε και αυτά που νιώσατε?
1: Καθόλου. Είναι τρομακτικό το πώς αισθανόμαστε όλοι σαν να είναι 8 λεπτά πριν, το οποίο μας κάνει και να ζούμε συνεχώς με όλο αυτό μέσα στο μυαλό μας έντονα σαν να το ζούμε και τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς το ζούμε βασικά και τώρα. Και ταυτόχρονα όταν σκεφτόμαστε και το ότι είμαστε 8 χρόνια μετά, μας φαίνεται σαν ένας αιώνας εξαιτίας και όλων αυτών των δικαστικών αγώνων που δίνουμε και mm-hmm, του τρόπου με τον οποίο καλούμαστε να παλεύουμε για το κάθε τι και φυσικά για το αυτονόητο. Ότι καήκαμε χωρίς να φταίμε, ότι υποφέρουμε από αυτά που βιώσαμε και ότι μείναμε μόνοι μας και κανείς δεν μας βλέπει.
0: Δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι τα είπατε όλα.

0: Κρατάω για να. Γιατί είναι πολλές αυτές οι εκδηλώσεις. Για να κλείσουμε, κυρία Πρόεδρε, βλέπω ότι την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στο Νέο Βουτσά, θα τελεστεί τρισάγιο, θα γίνει προσκλητήριο των 120 ανθρώπων που χάθηκαν και θα υπάρξει και ο δρόμος, μάλλον θα διανύσετε το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Την ίδια μέρα 8.30 κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και 9 και 4 το βράδυ θα πάτε περπατώντας από την Ποσειδόνος, δηλαδή από το κομμάτι το παραλιακό, στην Αργυρά Ακτή για την 8η μαύρη επέτειο των γεγονότων της 23ης Ιουλίου του 2018. Καλά τα είπα.
1: Πολύ καλά τα είπατε και σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Κυρία μου.
1: Εγώ... είναι πολύ σημαντικό, καταρχάς για μας τους ίδιους είναι ιερή υποχρέωση να τιμούμε και τους νεκρούς μας που δεν έχουν φωνή και έχουν δεχτεί απίστευτη ύβρη, κακοποίηση, δεδομένου ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για εκείνους, όπως και για μας αντίστοιχα που το έχουμε βιώσει και το κουβαλάμε ψυχικά και σωματικά, που ξέρουμε τι έχουμε ζήσει και που παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και από την πλευρά της κοινωνίας και από την πλευρά της πολιτείας υπάρχει σιγή για τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν σε ό,τι συνέβη και αποδοχή, αν μου επιτραπεί να το πω, για το τι μπορεί να συμβεί ξανά στη συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κάλλη Αναγνώστου, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών εκεί στο Μάτι. Και τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Την καλημέρα μου.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Στη Ισραήλ.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Τώρα είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία του. Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία

0: την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουν με σταθερή στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Α 88,6.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
7: Black Dog.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη

0: πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Αλφα. 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.

0: Ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
1: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
0: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
2: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
11: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
12: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 10 και 3 λεπτά.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής, αλλά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε στο μεταξύ 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν πριν από λίγο η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Ετωλού Ακαρνανίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν 13 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν και τα 3 βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία φύγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη. Όπως ανακοινώθηκε, η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξώδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί.

0: Συνολικά, το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γερσόν Γιαμπουσέλη κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τον ισογαλλός φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Παρουσιάστηκε επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτς ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή. Σήμερα ο μήνας έχει 17. Είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν. Είναι το θρυλικό τραγούδι για εκείνη την Μαρίνα που όλοι ήταν ερωτευμένοι μαζί της. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, το δικό μας του Κόκοτα, για εκείνη τη Μαρίνα που στις 16 Μάη μήνα μπήκε, πέρασε από μπροστά του με το αμάξι. Αλλά βέβαια η Μαρίνα δεν γιορτάζει Μάη μήνα, γιορτάζει Ιούλιο. Είναι η κλασική γιορτή του καλοκαιριού, η πρώτη καλοκαιρινή γιορτή. Τι άλλο, γιορτάζει και χρόνια του πολλά. Έχει γενέθλια σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Αυτά σε ένα πιο χαροπό κλίμα και σε λιγότερο χαροπό, πένθυμο κλίμα και ένα κλίμα συγκίνησης που από την πρώτη στιγμή μόλις ακούσαμε την είδηση επικράτησε. Σε λίγο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Μάρο Κοντού. Ίσως ο καλύτερος αποχαιρετισμός είναι αυτός που με χιούμορ κάνει ο Ανδρέας Πετρουλάκης στο σκίτσο του στην Καθημερινή σήμερα. Η Μάρο Κοντού, πανέμορφη όπως πάντα, ανεβαίνει στον ουρανό με τα φτερά στους ώμους. Την υποδέχεται ο Άγιος Πέτρος. Είσαι η Ιταλίδα από την Κυψέλη, τη ρωτάει μάλιστα, απαντάει εκείνη. Εσύ πας παράδεισο. Η Κυψέλη όμως πάει κατά διαόλου. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Σας ζάλισα χθες με τις κριτικές για την Οδύσσια.

του Νόλαν που από χτες είναι στους κινηματογράφους και ο κόσμος τη βλέπει και εδώ και έξω, είναι παγκόσμια η πρεμιέρα χτες και οι κριτικοί διχάζονται. Ο Economist για παράδειγμα λέει ότι είναι μια απλουστευτική σαχλαμάρα, ο Guardian λέει ότι είναι ένα αριστούργημα και εδώ ο κόσμος διχάζεται, οι κριτικοί βέβαια την αγαπούν περισσότερο. Απλώς τώρα που το ξανασκέφτομαι έπρεπε εξ αρχής αυτό να πω. Καλά η Οδύσσια, αλλά το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της εβδομάδας είναι ότι ξαναβγήκε στις αίθουσες τις καλοκαιρινές σε νέα κόπια μια από τις πιο κλασικές και ωραίες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Η επανέκδοση της ταινίας του Σταύρου Τσόλη, «Ας περιμένουν οι γυναίκες», με το τρομερό τριό Μπουλά, Μπακιρτζή και Ζουγανέλη, με τις φοβερές ατάκες. Είναι πέναλτι, κύριε Τάσο, ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Ακούτε ημερολόγιο, επιμένουμε ιταλικά μουσική στη μουσική μπάντα του ημερολογίου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η δική μας σχεδόν, Μίλβα. Έχει πει Χατζηδάκη, έχει πει Θεοδωράκη, έχει πει Θάνο Μικρούτσικο, έχει πει και ταγκό. Στον κόσμο η μεγάλη είδηση βέβαια είναι αυτό που συνέβη χθες το βράδυ, και δεν συνέβη ένα, συνέβη ένα γεγονός με δύο όψεις. Από τη μια, χτες ήταν η έκτη συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμών αμερικανικών εναντίον παράκτιων στόχων του Ιράν. Αυτή τη φορά το Ιράν λέει ότι χτυπήθηκαν και στόχοι μη στρατιωτικοί, δηλαδή μια γέφυρα και μια πόλη όπου υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Και ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη ανάσα αυτό που μοιάζει με απόλυτο αδιέξοδο, με την Αμερική να ταλαντεύεται ανάμεσα σε μια κλιμάκωση των επιχειρήσεων που θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και για τις ίδιες και για τον κόσμο, και ένα συμβιβασμό που και οι δύο πλευρές στα αλήθεια θέλουν και τις δύο πλευρές συμφέρει, αλλά καμία από τις δύο δεν είναι διατεθειμένη, και νομίζω η Αμερική πριν λιγότερο από το Ιράν να πληρώσει το πολιτικό τίμημα για αυτόν τον συμβιβασμό, όχι προς το παρόν τουλάχιστον. Και από αυτήν την άποψη νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι την ώρα που ήταν σε εξέλιξη αυτή η φοβερή νύχτα βομβαρδισμών, η σφοδρότερη εδώ και πάρα πολύ καιρό αμερικανική βομβαρδισμή στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ένα διάγγελμα στην τηλεόραση, prime time, 4 τα ξημερώματα σε εμάς, αλλά prime time στην Αμερική, όπου δεν είπε ούτε μία λέξη για αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο, απλώς αποκάλυψε μια τεράστια συνωμοσία βάσει της οποίας η Κίνα νόθευσε, έκλεψε τις εκλογές του 2020 με σκοπό να τις κερδίσει ο Biden και να τις χάσει ο ίδιος, και το βαθύ κράτος συγκάλυψε ενώ ήξερε ότι η Κίνα επηρέασε τις εκλογές, το συγκάλυψε, και τα προδοτικά μίντια, τα κανάλια το έκρυψαν και αυτά, και γι' αυτό δύο κανάλια χτες μεγάλα εθνικά δεν μετέδωσαν το διάγγελμα του Προέδρου και τώρα απειλούνται με λουκέτο.

Αυτή είναι η μεγάλη είδηση του κόσμου, δηλαδή αφενός το επικίνδυνο αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο, με το Ιράν αφήνει και αυτό υπενιγμούς ότι έχει δώσει εντολή στους Χούθη, αν συνεχιστούν τα αμερικανικά χτυπήματα, να αρχίσουν και εκείνοι να χτυπάνε ώστε να κλείσει και το άλλο πέρασμα προς την Ερυθρά Θάλασσα, από και προς το Σουέζ. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση στον κόσμο. Εδώ σε εμάς, από χτες το πρωί, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ που μας δίνει μια γεύση για το τι είδους εκλογές θα ζήσουμε. Όλα ξεκίνησαν όταν χτες το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες εναντίον 22 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων 4 βουλευτών εν ενεργεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημοσίων αξιωματούχων και πολιτικού προσωπικού, στα πλαίσια μιας έρευνας για ενδεχόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορούν τα γεωργικά κεφάλαια. Αυτή είναι η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες, σε διαδικασίες επιθεώρησης, αναδρομικές

0: αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων για ψευδείς πιστοποιήσεις. Αυτό είναι το κατηγορητήριο, και το οποίο διευκρινίζει επίσης ότι όλα αυτά, δηλαδή όλα όσα αναγγέλλονται, αφορούν μία χρονιά μόνο, το 2021. Έπονται οι έλεγχοι για τις επόμενες χρονιές. Αυτό είναι το γεγονός. Πολιτικά αυτό το γεγονός έχει δώσει, έγινε η αφορμή ως πινθήρας για μια πολιτική έκρηξη που αποτυπώνεται και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ένα ισορροπημένο χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Αρχιοθέτηση και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή 22 διώξεις εναντίον 4 ενεργεία βουλευτών και άλλων στελεχών της διοίκησης και πολιτικών προσώπων. Αυτό είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Τα νέα λένε 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά έρχονται και άλλες δικογραφίες από εκεί και πέρα. Οι αντίπαλοι τίτλοι, σας τους έτσι απαριθμώ, η αιστεία έχει τίτλο 22 διώξεις σε βάρον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Η Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια, αντί να απολογηθεί ζητάει και τα ρέστα. Η Εφημερίδα Συντακτών, ίδιο. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους, και η Κόντρα έχει τίτλο «Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης». Και από την άλλη μεριά, ο Ελεύθερος Τύπος κάνει τίτλο τη φράση του Πρωθυπουργού: «Ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη για τις αθλειότητες?» Η απογευματινή φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια, και το μανιφέστο «Έπεσε η μάσκα της Κοβέση». Η πολιτική αντιπαράθεση είναι σε αυτό το στυλ. Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και προσπαθείτε να βγείτε και από πάνω, λέει το Πασόκ. Πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη για τις αθλειότητες, απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ που έχω ζήσει τα παλιά και τα θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, ξαφνικά έχω ένα άρωμα δεκαετίας του 80. Σαν να διαβάζω κάθε μέρα τις ανακοινώσεις που ανακοίνωναν με μπρίο τότε και το καταδιασκέδαζαν κιόλας οι ίδιοι. Οι μακαρίτες, ο Δημήτρης Μαρούδας του Πασόκ και ο Γιάννης Βούλτεψης της Νέας Δημοκρατίας. 10-12 ανακοινώσεις, απαντήσεις και ανταπαντήσεις την ημέρα, σαν ξαφνικά να αναστήθηκαν και οι δύο ωραίοι αυτοί μακαρίτες και να παρακολουθούμε κάθε βράδυ το διάλογό τους. Κάπως έτσι θα ζούσουμε εκλογές που θα είναι σαν επανάληψη της δεκαετίας του 80, αλλά χωρίς αλατοπίπερο. Το αλατοπίπερο, αν υπάρξει, θα υπάρξει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου περιμένουμε να αρχίσει ο Πολάκης να επιτίθεται στον Τσίπρα για να αποκτήσει και ένα, πώς να πω, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι στο σινεμά, comic sidekick. Αλλά ας έρθουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτό που συμβαίνει στον Περσικό Κόλπο, αυτό που μοιάζει με απόλυτο αδιέξοδο, καθώς είναι φανερό ότι και οι δύο πλευρές δεν έχουν κανένα συμφέρον στην παράταση του αδιέξοδου αυτού, απλώς δεν βρίσκουν και τρόπο να οδηγηθούν σε ένα συμβιβασμό. Κωνσταντίνος Φίλης, καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα Παύλο.
0: Να σου πω τώρα κατά τα άλλα, σαν να ματιαστήκαμε μόνοι μας, Είπαμε τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος ως ομάδα, εννοώ. Και άρχισαν να πέσουν οι τραυματισμοί.
1: Καταλαβαίνω απολύτως την. Ναι, έχεις δίκιο, την αιχμή. Αλλά υπάρχει χρόνος για να αντικατασταθούν οι παίκτες με τους κατάλληλους και πιο κατάλληλους. Ναι. Τουλάχιστον στην περίπτωση του στόπερ.
0: Αισιοδοξία. Αντιθέτως, δεν βλέπω μεγάλη περιθώρια αισιοδοξία στον Περσικό Κόλπο. Και έλεγα, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τι λες εσύ, ότι για μένα το χειρότερο, το πιο κακό σημάδι είναι ότι ενώ είναι έκτη μέρα βομβαρδισμών στον κόλπο, η εκχειρία έχει καταρρεύσει, το αδιέξοδο μοιάζει απόλυτο, κάνει ένα διάγγελμα ο πρόεδρος Τραμπ και δεν λέει λέξη για όλα αυτά. Βγάζει από το σιρτάρι μια θεωρία συνωμοσίας πώς το έκλεψαν το 2020 οι Κινέζοι τις εκλογές.
1: Με τους οποίους βέβαια πριν από 1,5 μήνα όταν έκανε την επίσκεψη τα είχε βρει όλα υπέροχα.
0: Και το Σεπτέμβριο θα πάει ο Κινέζος ηγέτης στη Ουάσιγκτον και θα ξανά είναι όλα υπέροχα.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί πολύ απλά λέει και ξελέει και σε τελική ανάλυση λέει τόσα πολλά που χάνουν οι λέξεις την αξία και το νόημά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό, Παύλο, γιατί προφανώς και σε σχέση με τον Περσικό Κόλπο παρατηρούμε ότι οι αγορές, και μάλλον σε αυτό ποντάρει ο Τραμπ, δεν τσιμπάνε πλέον σε αυτά τα οποία λέγονται ή ακόμα και σε αυτά τα οποία γίνονται και έχουν προεξοφλήσει ότι με κάποιον τρόπο δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεαστούν οι τιμές του πετρελαίου και να επηρεαστεί συνολικά η παγκόσμια αγορά, παρά το γεγονός ότι το στενό του ορμούς είναι και πάλι ημίκλειστο, αν όχι απολύτως κλειστό. Δηλαδή εκεί που θα μπορούσαμε

0: να έχουμε 40-50 διελέσεις τη μέρα, έχουμε 2 ή 3.
1: Ναι, και αυτές με τα φόβου Θεού, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι το εξής. Το έχουμε πολλές φορές επισημάνει, θα το πω για μια ακόμα φορά. Το έθεσες στην απόλυτα σωστή βάση λέγοντας ότι υπάρχει ένα τέλειο αδιέξοδο. Εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω ότι τελικά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που ακούμε ελάχιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαίνεται η λύση να έχει έρθει και πολύ απλά κάποιοι να μην το ξέρουν. Τι εννοώ με αυτό. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, δεν ξέρω αν παρακολούθησες την πληροφορία η οποία δεν έχει διαψευστεί. Ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, του εμπλουτισμένου ουρανίου, γιατί περί αυτού επρόκειτο, δηλαδή το πρόβλημά μας είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, το απεμπλουτισμένο ουράνιο μπορεί να το διαχειριστεί μια συμφωνία δεκαετή, δεκαπενταετή, εικοσαετή, αυτό θα φανεί στην πορεία. Φαίνεται λοιπόν ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, τα περίπου αυτά 400 με 600 κιλά που κανείς δεν ξέρει ακόμα πόσα είναι, έχει κατασύρανει ενεργό.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ούτε οι Ιρανοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, και μάλιστα φέρεται δύο επιστήμονες οι οποίοι πλησίασαν να πέθαναν, ούτε οι Αμερικανοί να μπορούν να το ανακτήσουν με κάποιον τρόπο, μόνο και μόνο γιατί είναι θανατηφόρο.
1: Μάλιστα.
0: Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, η οποία ξαναλέω δεν έχει διαψευστεί, έχει δει το φως δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, αυτό σημαίνει, Παύλο, ότι έχουμε μια νέα συνθήκη. Διότι πλέον το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν περνά σε δεύτερη μοίρα και αυτό που είναι σε πρώτη.
1: Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν μιλά γι' αυτό σε όλη αυτή τη φασαρία.
0: Ναι. Αυτό πιθανόν να επιβεβαιώνει και αυτή την πληροφορία.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θέλω να πάω ένα βήμα παρακάτω και να πω ότι το απόλυτο πυρηνικό όπλο, και μάλιστα οι ίδιοι Ιρανοί παραδέχτηκαν ότι είναι σαν να έχουμε, λέει, 100 πυρηνικές κεφαλές, είναι το στενό του Ορμούς.
1: Ναι.
0: Και τελικά όλος ο καβγάς γίνεται γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Διότι οι Ιρανοί, όσο δεν υπάρχει συμφωνία οριστική για το στενό του Ορμούς, στην οποία συμφωνία αυτή θα ήθελαν να τους αναγνωρίζεται ρόλος και μάλιστα κυρίαρχος καθοριστικός, τι κάνουν? Δεν επιτρέπουν αυτό που οι Αμερικανοί θέλουν, δηλαδή να περνούν πλοία από το νότο του στενού του Ορμούς, που είναι το Ομάν, όπου είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια, είναι κατοχυρωμένη, και χτυπούν ακριβώς αυτά τα πλοία. Δηλαδή θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι όσο δεν έχουμε συμφωνία, κανένα πλοίο δεν μπορεί να περνά από το στενό του Ορμούς, ακόμα και από, από το νότιο διάδρομο.
1: Χωρίς να το ελέγχουν οι ίδιοι οι Ιρανοί, χωρίς να ελέγχουν την διαδρομή του εκείνη.
0: Πρόσεξε, δεν είναι ότι θέλουν να ελέγξουν τη διαδρομή του νοτίου διαδρόμου, είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα πρόσκομα στο νότιο διάδρομο ώστε να γίνει μια συμφωνία για το στενό του Ορμούς που θα είναι συνολική, και βέβαια από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, προφανώς δεν μπορούν να περνάνε κάποια πλοία και από εκεί. Οι Αμερικανοί από την άλλη έχουν ερμηνεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία προφανώς είναι στον αέρα, ως κάτι διαφορετικό. Ότι δηλαδή ανοίγει το στενό του Ορμούς, ξεσφραγίζουμε και εμείς το δικό μας κομμάτι έτσι ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να δέχονται κανονικά και τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό και να εξάγουν πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Και κάπου εκεί πέρα είναι προφανές ότι η συμφωνία αυτή ήταν αρκετά ασαφής, ώστε ο καθένας να δώσει τη δική του ερμηνεία και να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Όμως ακόμα και τώρα πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε μια τέτοια έκταση επιδείνωση, ώστε να θυμηθούμε τον πόλεμο των πρώτων 37 ημερών ή να δούμε χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ προφανώς εξετάζει το σενάριο αυτό, αλλά το εξετάζει με χρονικό ορίζοντα τις ενδιάμεσες εκλογές. Εγώ αυτό που θα έλεγα, Παύλο, είναι ότι οι Ιρανοί θα κάνουν μεγάλο λάθος, γιατί μέχρι τώρα σε πολλές έτσι από τις πτυχές της διαπραγμάτευσης έχουν φανεί ότι είναι ο ισχυρός παίκτης, κυρίως γιατί οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική.
1: Ναι.
0: Αλλά οι Ιρανοί θα κάνουν, κατά την άποψή μου, πολύ μεγάλο λάθος αν δεν βρουν μία συμφωνία με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε χάσει και κερδίσει, το πιθανότερο σενάριο είναι να χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να διατηρήσει τον έλεγχο της γερουσίας.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Αλλά ακόμα και τα δύο σώματα να έχανε, σου λέω εγώ, που είναι αρκετά δύσκολο να χάσει και τη γερουσία. Ο Τραμπ έχει δύο χρόνια μπροστά του Προεδρίας, είναι τα δύο τελευταία χρόνια. Θα αναμετρηθεί με την ιστορία, είναι η πολιτική του κληρονομιά. Εκτιμώ ότι θα είναι εντελώς απεγκλωβισμένος από την όποια πίεση δέχεται αυτή τη στιγμή λόγω ακριβώς των ενδιάμεσων εκλογών, και αχαλήνοτος θα μπορούσε πραγματικά ακόμα και να επιχειρήσει να ισοπεδώσει το Ιράν. Δηλαδή δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, εφόσον δεν έχει προκύψει συμφωνία, ο Τραμπ είτε αφήσει το θέμα του Ιράν και δεν ασχοληθεί ξανά και ξαναπιάσει το Ουκρανικό, είτε επιχειρήσει να ισοπεδώσει το Ιράν για να πάρει εκδίκηση για ό,τι θεωρεί ότι το Ιράν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει.
1: Είμαστε στην απόλυτη αβεβαιότητα. Έχει οικονομικό κόστος βέβαια αυτή η αβεβαιότητα και στρατηγικό κόστος, αλλά εκεί βρισκόμαστε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.

0: Σας ευχαριστώ, Παύλο.
1: Καλημέρα. Μισό λεπτό να σας θυμίσω. Αυτή η διαδικασία του στεγαστικού δανείου που συχνά μας τρομάζει γιατί είναι περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Η Εθνική Τράπεζα φροντίζει να την κάνει πολύ απλούστερη, πολύ πιο ανθρώπινη. Θα έχετε, αν κάνετε το βήμα, την διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες. Τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Στο nbz.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
6: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
5: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: άνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους προς τη γέφυρα Ρωσινιό λόγω τροχαίου. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Γαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής αλλά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάσει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας και στις υπόλοιπες κατηγορίες οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στη δολοφονία της Βαγιάς Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ομιλία του στο State Department. Όπως είπε, μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 25χρονος τέταρτος ληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πλημμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ημερολογίων Παρασκευής 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Οι κάμερες των τηλεοράσεων ήδη είναι συντονισμένες με το πρώτο νεκροταφείο, που σε λίγο τελευταίο αντίο σε αυτή τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου και εξαιρετικά αξιοπρεπή, όχι μόνο σπουδαία ηθοποιό, αλλά και όλη της τη ζωή την έζησε με αυτή την αξιοπρέπεια που τώρα εκ των υστέρων, καθώς την αποχαιρετούμε, μας συγκινεί. Μάρο Κοντού, τελευταίο αντίο σε λίγο. Επιστροφή στο ημερολόγιο. Το ημερολόγιο επιστρέφει με το σαξόφωνο του John Coltrane, ένας γίγαντας της μουσικής του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στα 40 του, το 1967. Λίγα χρόνια νωρίτερα είχε φύγει, στα 40-42 της κι αυτή, ίσως η μεγαλύτερη φωνή που πέρασε ποτέ από το jazz πεντάγραμμο, από την jazz σκηνή. Όχι σε ένταση και δύναμη και μελωδικότητα, αλλά κυρίως σε πάθος, η Billie Holiday.

Συζητάμε, αλλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο συζητάμε καμιά φορά είναι ικανό να μας ξαφνιάσει, ακόμα και όταν θεωρούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας ξαφνιάσει πια. Το Ευρωβαρόμετρο, αυτό το σταθερό, η σταθερή δημοσκόπηση που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται πολυτακτικά, στο τελευταίο του κύμα περιέλαβε μία ερώτηση που εγώ τουλάχιστον δεν την έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή, πρότεινε στους ανθρώπους που ρωτούσε, σε όλη την Ευρώπη, δύο προτάσεις, δύο θέσεις, δύο δηλώσεις. Η πρώτη έλεγε, η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται από το κοινό, γιατί τα οικονομικά συμφέροντα το εμποδίζουν. Το έχετε ακούσει να λέγεται. Έχουν βρει τη θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά δεν μας τη λένε γιατί δεν τους συμφέρει οικονομικά.

δεύτερη δήλωση είναι: όλοι οι ιοί, αυτοί που τα τελευταία χρόνια μας αλαφιάζουν, παράγονται σε κρατικά εργαστήρια, όχι κατά λάθος, αλλά με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών. Μας γεμίζουν ιούς ακριβώς για να μας φυλακίζουν. Όπως ο COVID για παράδειγμα. Και αυτό το έχετε ακούσει. Δεν το έχετε ακούσει. Εννοείται ότι το έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτές οι δύο δηλώσεις τέθηκαν από το Ευρωβαρόμετρο προς τους χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες που πήραν μέρος στην έρευνα σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες, ιδιαίτερα οι χώρες του Βορρά, όπου ασήμαντες μειοψηφίες πιστεύουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, στη Φιλανδία μόλις 6% λένε ότι αυτές οι δύο δηλώσεις είναι σωστές. Στη Σουηδία 4%. Στη Δανία 3,7%. Στην Ελλάδα ένα στους δύο σχεδόν. 45,4% των Ελληνίδων και των Ελλήνων δηλώνουν ότι και τα δύο είναι σωστά. Και η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά μας την κρύβουν τα οικονομικά συμφέροντα. Ναι, και έχουν δημιουργηθεί στα εργαστήρια επίτηδες από τις κυβερνήσεις για να μας αφαιρούν τις ελευθερίες μας. Την ίδια άποψη συμμερίζεται το 56,7% των Βουλγάρων, το 56,1% των Κυπρίων. Αυτές οι δύο χώρες έχουν το ρεκόρ, Βουλγαρία και Κύπρος. Τρίτη έρχεται η Ελλάδα με 45,4%. Να σας πω και κάτι που έχει επίσης ενδιαφέρον. Όταν προσπαθούν να λύσουν τα πολιτικά φρονήματα, δηλαδή την πολιτική αυτοτοποθέτηση των ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτές τις δύο μεγάλες θεωρίες συνωμοσίας, δηλαδή ότι μας κρύβουν την υπαρκτή θεραπεία για τον καρκίνο γιατί δεν συμφέρει οικονομικά να μας την προσφέρουν, και δεύτερον ότι οι κυβερνήσεις επίτηδες μας απλώνουν ιούς για να μας φυλακίζουν, αν ρωτήσεις ποιοι τις πιστεύουν περισσότερο, οι δεξιοί, οι κεντρώοι, οι αριστεροί, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Δεν κάνει διαφορά αν είσαι δεξιός, κεντρώος ή αριστερός. Η απήχηση αυτών των θεωριών συνωμασίας είναι εξίσου μεγάλη σε όλο το άπλος, όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος. Τέλος πάντων, πολιτικά χτες η μέρα την έκλεψε αυτή η αντιπαράθεση για τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το γεγονός δηλαδή από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους έγινε άρση της βουλευτικής ασυλίας, 13 ήταν συνολικά, για τους 9 η υπόθεση πήγε κατευθείαν στο αρχείο χωρίς περαιτέρω έρευνα και οι 4 παραπέμπονται, σε 4 απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Για την κυβέρνηση είναι ένας τρίαμβος. Τι σημαίνει 4 ψωροπλημελήματα τώρα? Για την αντιπολίτευση είναι έγκλημα καθοσιώσεως, σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Από εκεί και πέρα, και σήμερα το θέμα της ημέρας θα συνεχίσει να είναι για όσους παρακολουθούν το περιθώριο της πολιτικής ή το παραπολιτικό, γιατί πολιτικό-πολιτικό δύσκολα ακόμη το λες, είναι το κύμα της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Αγγελική Σπανού στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής γράφει ένα ενδιαφέρον σημείωμα για τον Τσίπρα, ο οποίος ο ίδιος έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος τον τελειώνει και στέκεται μπροστά στην καταδάφιση σαν να μην τον αφορά, σαν να μην είναι οι παλιοί σύντροφοι και υπουργοί του αυτοί που τώρα αλληλοσπαράσσονται και ευτελίζουν το ιδεώδες που επικαλούνται, έχοντας δίπλα του νέα πρόσωπα με σύγχρονο πολιτικό μάρκετινγκ, ξένο προς το αντισυστημικό παρελθόν, συμπεριφέρεται σαν να μην ξέρει τίποτε για το φόνο της αριστεράς. Και έτσι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπροστά του ένα υπέροχο καλοκαίρι με τον αέρα του δεύτερου στις δημοσκοπήσεις, με ένα κόμμα απολύτως αρχηγικό, με άριστους επαγγελματίες να τον βοηθούν οργανωτικά και επικοινωνιακά, με πολύ ισχυρές συμμαχίες στο μηδιακό χώρο και τον βασικό του ανταγωνιστή, το ΠΑΣΟΚ, σε τροχιά αυτοκαταστροφής. Τι περιμένουμε? Όταν η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κατρακυλήσει δημοσκοπικά στο 1-2%, αρχίσει να του επιτίθεται με λύσα, όπως θα γίνει βέβαια, εκείνος τότε θα μπορεί να απαντήσει στον Πολάκη με την πολακική ρίση «Τα σκυλιά ουρλιάζουν, το καραβάνι προχωρά». Ναι, στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής είναι το άρθρο της Αγγελικής Σπανού. Από πάνω έχει ένα σκίτσο του Ηλία Μακρύ, πολύ ωραίο, σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Ένας πιτσιρίκος ξαφνικά βλέπει μια τρύπα.

0: Πα στο πάτωμα και έναν τεράστιο ποντικό να βγάζει το κεφάλι του. Μπαμπά, τρέξε. Ο Μετροπόντικας. Περικυψέλης ο λόγος μετά τις διαφημίσεις.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
9: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
11: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν, σας έλεγα για το σκίτσο του Ηλία Μακρύ στην τελευταία σελίδα του καθημερινή, της Καθημερινής. Ξαφνικά στο πάτωμα ανοίγει μια τρύπα και ο Πιτσιρίκος βλέπει μπροστά του έναν πελώριο κεφάλι ποντικού. Μπαμπατρέξε ο Μετροπόντικας. Είναι όλη αυτή η φασαρία που ξεκίνησε στην Κυψέλη, καθώς τα σπίτια κοντά στη γραμμή του, κοντά στο εργοτάξιο της γραμμής 4 του μετρό, παρουσιάζουν ρογμές και διάφορες άλλες αλλοιώσεις. Οι κάτοικοι εννοείται ότι ανησυχούν πολύ. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, που ασχολήθηκε με το θέμα, δηλαδή με το θέμα, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Ταχιάο.
2: Καλημέρα κύριε Τζουμά.
1: Αν κατάλαβα καλά, αυτό τους κατοίκους μεν μπορεί να τους ξάφνιασε, αλλά εσείς είναι κάτι που το παρακολουθείτε καιρό. Δηλαδή ενώ και εσείς ως Υπουργείο και ο κατασκευαστής.
2: Προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις επιχειρησιακές υποχρεώσεις της Ελληνικό Μετρό. Είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από τον Μάιο.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει τρύπα από κάτω, έτσι πως το εννοούν οι κάτοικοι. Έχει κατασκευαστεί ήδη σύραγγα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει μια κατασκευασμένη σύραγγα του μετρό και είναι σταματημένος ο Μετροπόντικας. Στο σημείο που είναι σταματημένος,
1: ναι,
2: η κεφαλή γίνεται διαρκώς έγχυση ενός ειδικού πολφού, ο οποίος ισοσταθμίζει την πίεση των υπερκείμενων κατασκευών.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε,
1: άρα η σύραγγα είναι έτοιμη.

0: δεν γίνονται εργασίες εξ καφές και τέτοια. Είναι απλώς ο μετροπόντικας μέσα στη σύραγγα που δημιουργεί το πρόβλημα.
1: Δεν μοιάζει να το δημιουργεί πλέον.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει εικόνα να υπάρχουν επιπλέον καθυζήσεις. Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η ελληνικό μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
0: Αυτό σας τους ξάφνιασε, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το ξέρανε, δεν το περιμένανε, δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής ας πούμε πραγματικότητας εκεί στην περιοχή?
1: Είχαν, αλλά υπερεύει αυτό το οποίο περίμεναν. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι στη φάση της προετοιμασίας του έργου έχει γίνει επίσκεψη σε όλα τα υπόγεια των οικοδομών, έχει γίνει αποτύπωση, έχουν πάρει τις οικοδομικές άδειες από την πολεοδομία. Αν και τουλάχιστον ας πούμε για μια εξαόρροφη οικοδομή δεν έχει βρεθεί πολεοδομική άδεια, για παράδειγμα. Είναι τέτοια φαινόμενα.
0: Τα οποία... του πότε άραγε είναι αυτή?
1: Τη δεκαετία του 60.
0: Τη δεκαετία του 60.
1: Το ζήτημα είναι ότι είχε γίνει προετοιμασία, αλλά το προφίλ το γεωτεχνικό τελικά ήταν χειρότερο από ό,τι περίμεναν. Έχει γίνει μελέτη. Έχω εικόνα τη μελέτη καινούργια, η οποία έχει εκπονηθεί. Και πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα, θα ληφθούν και πρόσθετα μέτρα. Εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους οι οποίοι ανησυχούν προφανώς.
0: Προφανώς ανησυχούν. Όχι απλώς ανησυχούν, αλλά ζητάνε και κάτι. Δηλαδή λένε να μας δώσετε και εμάς τα στοιχεία. Δηλαδή να δούμε αυτές τις μελέτες, να δούμε τι λένε για να ξέρουμε αν μπορούμε να μπαίνουμε στα σπίτια μας.
1: Σε αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, ότι τις μετρήσεις δεν μπορούν να τις διαβάσουν παρά μόνο οι πολύ πολύ ειδικοί. Αλλιώς θα πάρουν μια σειρά από αριθμούς την οποία δεν την κατανοούν οι πολίτες. Ούτε ο κάθε μηχανικός μπορεί να τις διαβάσει. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την ελληνικό μετρό σε κάθε διαμέρισμα και σε κάθε κτίριο φυσικά. Οι πραγματογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους ό,τι στοιχεία χρειαστούν, τα στοιχεία των μετακινήσεων, γιατί γίνεται διαρκής παρακολούθηση με γεωθετικούς σταθμούς το τι συμβαίνει εκεί. Και το δεύτερο που έχουμε πει είναι ότι όταν επίσης. Πρέπει να προσθέσω ότι όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου. Έτσι. Δεν θα πληρώσει κανένα.
0: Εννοείται οι ζημίες στα σπίτια, στις οικοδομές.
1: Έχουν γίνει κάποιες προσωρινές αποκαταστάσεις, γίνουν και οριστικές αποκαταστάσεις. Πρέπει οι άνθρωποι να ανοίξουν τις πόρτες της μηχανικής εταιρείας για να υπάρξουν σχετικές επεμβάσεις. Καταλαβαίνω ότι προηγουμένως θέλουν να έχουν τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα στην κατασκευή τους, στην οικοδομή τους. Θα την έχουν, ήδη έχουν. Δοθεί τέτοιες έγγραφες διαβεβαιώσεις σε κάποιους από την ελληνικό μετρό. Έχω υπόψη μου αυτές, τις έχω δει. Και τώρα για να προχωρήσει το έργο περαιτέρω, σας λέω ότι θα γίνει μια δημόσια παρουσίαση σε ειδικούς βέβαια. Έτσι, δεν μπορεί ο καθένας να το καταλάβει. Της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί επιπρόσθετα αυτής που έχει υιοθετηθεί στο έργο. Για να υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση της ασφάλειας. Γιατί φαίνεται ότι για ένα ακόμα, όχι πολύ μεγάλο μήκος, αλλά σε κάθε περίπτωση για ένα ακόμα τμήμα του έργου θα υπάρχουν εξίσου δύσκολες γεωτεχνικές συνθήκες.
0: Το έργο έχει σταματήσει πόσο καιρό τώρα?
1: Δύο μήνες.
0: Σταματήσει
1: παραπάνω από δύο μήνες.
0: Υπάρχει πρόβλεψη πότε, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να ξαναρχίσει ή όλο, περιμένουμε να δούμε?
1: Όχι, δεν περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να καταθέσει ο πραγματογνώμονας, γερμανός πραγματογνώμονας, αυτός ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία που κατασκεύασε το TBM, το μετροπόδικα. Καθηγητής του Μετροπείου έχουν εκπονήσει μια μελέτη, την οποία μόλις την υποβάλουν επισήμως στην ελληνικό μετρό και αυτή εγκριθεί, θα γίνει και η δημόσια παρουσίασή της για να ξεκινήσει το έργο. Επειδή έχω δει δηλαδή πολλούς που βγαίνουν στη τηλεόραση και καθηγητές και άνθρωποι και μηχανικούς, όλοι αυτοί θα γίνουν μέτοχοι αυτής της μελέτης, δηλαδή θα την πληροφορηθούν. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, γιατί δεν πρέπει να μένουμε σε θεωρητικές κουβέντες. Πρέπει να πάρει κανένας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά. Μετρό κάνουμε και το μετρό είναι ένα δύσκολο έργο. Τα υπόγεια έργα είναι δύσκολα έργα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις από κάτω. Πάντα ελοχεύουν εκπλήξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει οι πάντες, όταν βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλούν, να ξέρουν γιατί μιλούν.
0: Άρα το έργο δεν θα ξεκινήσει πριν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και κατατεθεί του πραγματογνώμονα και συζητηθεί κατά κάποιο τρόπο, ενημερωθεί και ο κόσμος που ενδιαφέρεται, και ο τεχνικός κόσμος και οι κάτοικοι.
1: Ακριβώς, δηλαδή τότε η κλήρανση από την Αττικό Μετρό στον κατασκευαστή του έργου για να προχωρήσει ο μετροπόδικας.
0: Υπάρχει, σας περνάει το μυαλό ότι θα μπορούσε ακόμη και να ματαιωθεί ένα έργο το οποίο η σημασία

0: αξία του δεν χωράει συζήτηση.
1: Όχι, όχι, ούτε για αστείο. Έχει περάσει από πολύ πιο δύσκολα εδάφη ο Μετροπόντικας στο παρελθόν και Μετροπόντικας ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Δηλαδή, θα επαναλάβω αυτό που μου έχουν πει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό, ότι ο Μετροπόντικας ο σημερινός είναι μία Porsche καρέρα σε σχέση με το Μετροπόντικα το παλιό που άνοιξε την πρώτη, τη γραμμή 2 και τη γραμμή 3, που ήταν ένα Mini Cooper, για να καταλάβετε. Μιλάμε για εντελώς άλλη τεχνολογία, για μεθοδολογία η οποία εξισορροπεί τις πιέσεις με αυτό το πολφό που σας είπα, για ένα Μετροπόντικα ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες και ακριβώς επειδή θα προσθεθούν αυτές οι δυνατότητες τώρα στη μεθοδολογία εξκαφής, γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, γιατί χρειάζεται να φτιαχτούν πρόσφατα εξαρτήματα από τη Γερμανία.
0: Μάλιστα. Ξαναλέω, υπάρχει πιθανότητα όλα αυτά να έχουν τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, η διάτρηση προγραμματιστεί να τελειώσει κάπου στο τέλος του έτους. Το δύσκολο αυτό πεδίο του κέντρου της Αθήνας, νομίζω ότι εφόσον ξεκινήσει το έργο θα μπορέσει κανένας κάπου προς τα μέσα του φθινοπόρου να έχει βγει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τεχιάου.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Άνοιξε την πρώτη, τη γραμμή 2 και τη γραμμή 3, που ήταν ένα Mini Cooper, για να καταλάβετε. Μιλάμε για εντελώς άλλη τεχνολογία, για μεθοδολογία η οποία εξισορροπεί τις πιέσεις με αυτό το πολφό που σας είπα, για ένα Μετροπόντικα ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες και ακριβώς επειδή θα προσθεθούν αυτές οι δυνατότητες τώρα στη μεθοδολογία εξκαφής, γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, γιατί χρειάζεται να φτιαχτούν πρόσφατα εξαρτήματα από τη Γερμανία.
0: Μάλιστα. Ξαναλέω, υπάρχει πιθανότητα όλα αυτά να έχουν τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, η διάτρηση προγραμματιστεί να τελειώσει κάπου στο τέλος του έτους. Το δύσκολο αυτό πεδίο του κέντρου της Αθήνας, νομίζω ότι εφόσον ξεκινήσει το έργο θα μπορέσει κανένας κάπου προς τα μέσα

0: θα μπορέσει κανένας κάπου προς τα μέσα του φθινοπόρου να έχει βγει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τεχιάου.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά, Spencer Davis Group. Ακούσαμε και στο πρώτο μέρος ένα τραγούδι. Αυτός ο φοβερός τύπος, ο Spencer Davis, είχε φτιάξει μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες μπάντες τη δεκαετία του 60, στο Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά. Πέρασαν σπουδαίοι μουσικοί από, από την μπάντα αυτή. Ο ίδιος είχε γεννηθεί σαν σήμερα, δεν είναι πια μαζί μας εδώ και κάποια χρόνια. Έχει αποδημήσεις κύριων, παίζει εκεί την κιθάρα του.

0: Λοιπόν, στις τηλεοράσεις έρχονται οι πρώτες εικόνες από το πρώτο νεκροταφείο, όπου ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στην Μαροκοντού. Συντονιστείτε τηλεοπτικά, θα τις δείτε τις εικόνες αυτές. Πολιτικά, κάντε υπομονή. Όπως έλεγα και χτες, θα ζήσουμε μια προεκλογική περίοδο που κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να την παρακολουθούμε, κρατώντας λίγο τη μύτη μας. Προς το παρόν σας εύχομαι να έχετε ένα... επειδή πήρα 3-4 ερωτήματα για αυτό που έλεγα πριν, για αυτή την ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου που μετράει την αντοχή μας στις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι το Ευρωβαρόμετρο, είναι δημοσιευμένο διαδικτυακά. Το δημοσιεύει σήμερα, το κάνει μεγάλο θέμα η εφημερίδα Τα Νέα. Μπορείτε να το βρείτε και εκεί. Λοιπόν, σας εύχομαι μια καλή μέρα. Εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Απολαύστε το, ζέστη θα κάνει. Και ένα καλό καλοκαίρι. Αυτό ήταν το τελευταίο ημερολόγιο της σεζόν. Θα ακούσετε διαφημίσεις, κατόπιν ειδήσεις, μετά έρχονται ο Γιώργος με Δημήτρη, αλλά προηγουμένως να σας θυμίσω αυτό το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας που μεσολαβεί και σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Είναι μια χρηματοδότηση που μπορεί να σας προσφέρει μέχρι 500.000 για κεφάλαιο κίνησης και έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια. Παρέχεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, ακόμη και ατομικές επιχειρήσεις, με πολύ ευνοϊκούς όρους και χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά, και για Μύκονο?
3: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι.

0: σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
3: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολό.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 102,3.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τέψο των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Χαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
8: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε.

0: έχουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

Δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι ευνηδιασμοί. Βρέθηκα λοιπόν εκτάκτως, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, εδώ στο στούντιο του Αλφα Ράδιο για μια συνέντευξη. Επειδή το Φεστιβάλ Φιλίππων λοιπόν είναι σε... έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση το βράδυ του Σαββάτου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, βρεθήκαμε στο Αλφα Ράδιο για μια συνέντευξη. Είμαι ο Μιχάλης ο Μερκουρόπουλος και σε λίγο θα συναντήσω τον ηθοποιό, τον Νίκο τον Αρβανίτη, να μιλήσουμε για τον αματωμένο γάμο που μας παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στους Φιλίππους το βράδυ του Σαββάτου.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Δεν ξέρω σε ποια πόλη σας συναντάμε, κύριε Αρβανίτη, γιατί με την περιοδία του Θεσσαλικού μπορεί να έχετε οργώσει όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, είμαστε καθοδόν αυτή τη στιγμή, ερχόμαστε να σας συναντήσουμε. Είμαστε στον δρόμο προς Καβάλα.
0: Πώς πάει η περιοδία του
1: Ματωμένου? Η περιοδία πάει εξαιρετικά. Χθες ήμασταν στο Παπάγου. Mm-hmm. Η υποδοχή της παράστασης από τον κόσμο είναι εξαιρετική και συνεχίζουμε με πολύ δύναμη και κέφι.
0: Ναι.
1: Και ερχόμαστε να συναντήσουμε στο περίφημο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων.
0: Είστε κι εσείς από μια καταγωγή, από μια περιφερειακή συσσαγωγικά πόλη, νομίζω από τα Γιάννα είστε, από την Ήπειρο κάπου.
1: Είμαι από την Παραμυθιά Θεσπρωτεία.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Από τη μαρτυρική Παραμυθιά. Γιατί ανήκει στο δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων.
0: Είμαστε, έχουμε κάποια κοινά στοιχεία λοιπόν και την περιοχή, γιατί και η περιοχή μας, οι Φίλιππι και εδώ και το Δοξάτο, είναι μαρτυρικές περιοχές, ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, από το ένα, πώς μπορούμε να συνδέσουμε την παράσταση αυτό με τη μαρτυρική Παραμυθιά, έτσι όπως το έχετε δέσει τώρα με την...
1: Όχι, κοιτάξτε, όχι, δεν μπορούμε να συνδέσουμε με την έννοια, θα πρέπει να το δέσουμε με την έννοια ότι έτσι και αλλιώς αυτό το έργο είναι μια σύγχρονη τραγωδία του Λόρκα, ένα ποιητικό κείμενο πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση της

0: εξάρτησης, της, της πίεσης, της ανελευθερίας των γυναικών που μεγαλώνουν σε ένα ανδροκρατικό περιβάλλον και όλα αυτά προκαλούν με τη σειρά τους τραγωδίες. Mm. Είναι ένα εκπληκτικό έργο, είναι πασίγνωστο, είναι εκπληκτικό, αλλά νομίζω ότι έχουμε και μια πολύ καλή παράσταση σκηνοθετημένη από τον Κώστα Τζιάνο με πολύ μεράκι και κέφι και είμαστε καθοδόν όπως σας είπα.
1: Είναι τόσο κοντά μας ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που τα 90 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή μου φαίνονται πραγματικά, είναι σαν να μην το πιστεύω ότι έχουν περάσει.
0: Βεβαίως. Θα σας πω ένα παράδειγμα για αυτό που λέτε, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Ακριβώς επειδή ο Φεντερίκο ο Λόρκα ήταν ένας τεράστιος ποιητής, οι ποιητές που ξέρουμε είναι οι κεραίες που προηγούνται του καιρού τους. Είναι οι ευαίσθητοι που πιάνουν σήματα που έρχονται από το μέλλον. Και αυτό μπορώ να σας το αποδείξω, όχι σαν ένα σχήμα, αλλά σαν μια πραγματικότητα ότι αυτό που μέσα λέει ο Λόρκα περί της ανδροκρατίας και περί της διαφοράς του άντρα με τη γυναίκα, ότι ο άντρας είναι της ποσότητας και η γυναίκα της ποιότητας, ήρθε να το επιβεβαιώσει επιστημονικά ένας επιστήμονας στη δεκαετία του 70. Δηλαδή 40 χρόνια μετά το έργο του Λόρκα. Ήρθε να το επιβεβαιώσει πραγματικά επιστημονικά. Ενώ ο Λόρκα το είχε γράψει αυτό 50 χρόνια πριν. Είναι εντυπωσιακό.
1: Μάλιστα. Αγαπημένος ο ποιητής, είναι πολύ κοντά μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, πηγαίνοντας στο Τζακνί, οι στίχοι των τραγουδιών έχει αφήσει ο Λόρκα κάποια υποδομή ή έχουν γραφτεί σύγχρονα τραγούδια?
0: Όχι, υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Mm-hmm. Είναι γραμμένα τα πάντα στο έργο αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα το αυθαίρετο. Υπάρχει το μόνο στοιχείο που υπάρχει πάντα είναι η απόδοση, η μετάφραση. Είχαμε συνηθίσει την εκπληκτική μετάφραση του Γκάτσου. Τώρα πια έχουμε έτσι κι αλλιώς άλλη μετάφραση του Ερίκου Τελιέ, προσαρμοσμένη και χτενισμένη από τον Κώστα Τζιάνο. Και έχουμε μια σειρά τραγουδιών που είναι οργανικά μέσα στο έργο του Λόρκα, ακριβώς επειδή αυτό το έργο είναι ένα μεικτό, είναι ταυτόχρονα μια λαϊκή τραγωδία, ταυτόχρονα ένα τεράστιο ποίημα. Έχει δηλαδή αυτό τον συνδυασμό, είναι δύο στη συσκευασία του αιωνός. Ο κόσμος θα απολαύσει και δραματουργία και ψηλή ποίηση.
1: Εσείς έχετε συμπλέψει με τον κύριο Τσιάνο τα προηγούμενα χρόνια?
0: Εγώ ήμουνα στις μεγάλες επιτυχίες του Θεσσαλικού Θεάτρου τη δεκαετία του 90 με τις τραγωδίες, με την Ηλέκτρα, την Ιφηγένεια Εντάβρης και τις Χοηφόρες.
1: Εσείς έρχεστε τώρα να αναβιώσετε αυτή τη μεγάλη ιστορική διαδρομή.
0: Ναι, μας αυτό το παρελθόν, γι' αυτό και η πρόσκληση τώρα για τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού ήταν πολύ τιμητική για μένα. Mm-hmm.
1: Πώς είναι, καμιά φορά είναι άδικο όμως, κύριε Αρβανίτη, να έχετε κάνει μια διαδρομή θεατρική, βλέπω ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και φτάνουμε σε σημείο να σας αναγνωρίζουμε από μια σειρά στην τηλεόραση. Πόσο αυτό δεν σας στεναχωρεί εσάς που έχετε και ωραία διαδρομή στο θέατρο?
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ούτε με στενοχωρεί. Mm-hmm. Δεν δίνω καθόλου σημασία σε αυτό. Ξέρετε, η φήμη ή ξέρω εγώ, δεν είναι τίποτα. Δεν θέλησα ποτέ στη ζωή μου να είμαι γνωστός. Θέλησα πάντα στη ζωή μου να μάθω αυτή τη δουλειά μέχρι το μεδούλι της, να είμαι αρτίστας. Αυτό με ενδιαφέρει και αυτό έκανα και το έκανα με πάρα πολύ χαρά. Και πρέπει να ξέρετε ότι εγώ είμαι στην τηλεόραση πριν καν γίνει ιδιωτική. Απλά επέλεξα έναν άλλο δρόμο γιατί είπα ότι εδώ δεν γίνεται να κάνω αυτό που έχω στο μυαλό μου.
1: Μάλιστα.
0: Η τηλεόραση είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Την κάνω με πολύ χαρά όταν την κάνω. Δεν επενδύω όμως σε αυτό, ούτε την κάνω με κέφι, με επαγγελματισμό, με αγάπη, αλλά δεν κρέμομαι από αυτό που πρεσβεύει με την έννοια ότι σε κάνει αμέσως γνωστό. Όπου έγινε το δέχτηκα με χαρά, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα άλλο.
1: Ήθελα περιέργεια να δω, δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ ηθοποιών, φιλίες,

0: σε μια παραγωγή που είναι κωμωδία ή δραματικό έργο. Ή δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Δεν το άκουσα καλά.
0: Μπορεί να δημιουργηθούν φιλίες, σχέσεις μεταξύ των ηθοποιών σε ένα έργο που είναι δραματικό ή είναι κωμωδία. Έχει διαφορά.
1: Δεν έχει σημασία. Όπως λέει ο Σαββόπουλος, κωμωδία, η δράμα, η σκηνή αυτή έχει ψωμί. Mm-hmm. Για εμάς τους ηθοποιούς τα έργα είναι το ίδιο. Έχουν από πίσω ένα κοινό αίσθημα. Το αίσθημα είναι ένα αίσθημα ευθύνης. Με ένα αίσθημα απόλαυσης όταν όλα τα πράγματα πάνε καλά.
0: Mm-hmm.
1: Και μου είπατε για φιλίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι φιλίες στο θέατρο δημιουργούνται, είναι ελάχιστες. Περισσότερο συναντιόμαστε, χανόμαστε, ξαναβρισκόμαστε και είναι αυτός ένας αέναος κύκλος. Όμως κάθε φορά που είμαστε, παρόλο που έχουμε να ειδωθούμε, ας πούμε μπορεί να τύχει να ειδωθούμε μετά από 2-3 χρόνια, ο δεσμός ο πρώτος αμέσως επαναφέρει τα πράγματα στην οικειότητα που είχαμε όταν ήμασταν μαζί.
0: Πάντως είναι σημαντικό ότι σας ξαναφώναξαν σε αυτό το restart σε εισαγωγικά που κάνει το Θεσσαλικό Θέατρο για να ξαναβγεί έξω και να δείξει την δυναμική του, αυτό για το οποίο μιλούσε όλη η Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο ο κάμπος της Θεσσαλίας.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται, κοιτάξτε, τα ΔΠΘ και το Θεσσαλικό, επειδή είναι ένα ιστορικό, από τα πιο ιστορικά, υπήρξε πριν γίνουν τα ΔΠΘ, Θεσσαλικό Θέατρο, όπως ήταν και το Θέατρο των Ιωαννίνων ως οργανισμός υπηρετικού θεάτρου. Αυτά τα θέατρα έχουν μια πολύ βαθιά ρίζα και σχέση με το κοινό του τόπου τους. Και είναι χτισμένη αυτή η σχέση και δεν χάνεται ποτέ. Αρκεί να βρεθεί μια σπίθα για να την ξαναφέρει στο φως. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια περάσαμε πολύ δύσκολες μέρες γενικώς και σαν χώρα, πώς πάνε τα περιφερειακά θέατρα. Το Θεσσαλικό έχει την ελπίδα που λέμε για να μπορεί να ξαναδημιουργήσει καλλιτεχνικά γεγονότα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το θέατρο να δημιουργεί καλλιτεχνικά γεγονότα, είτε στο κέντρο είτε στην περιφέρεια.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μακάρι λοιπόν στη διαδρομή αυτό να μας. Να ξέρετε ότι είναι η πόλη της Καβάλας και το Φεστιβάλ Φιλίππων φιλόξενο σε αυτές τις παραγωγές.
1: Εννοείται. Κοιτάξτε, εγώ με την Καβάλα η σχέση μου ξεκινάει από το μακρινό 1990.
0: Oh.
1: Δηλαδή, από τότε έρχομαι συνέχεια με τις τραγωδίες. Όλα αυτά τα χρόνια είναι ένας τόπος που το θεωρώ τόπο μου. Μπαίνω στους Φιλίππους και νομίζω ότι μπαίνω σπίτι μου. Yeah. Στο σπίτι μου που έχω να φανώ καιρό και μπαίνω με αγάπη και θέλω με αγωνία να ξαναβρω τα πράγματα όπως ήταν. Ειδικά δε όταν τα βρίσκω λίγο καλύτερα και πιο φροντισμένα, πετάω τη χαρά μου.
0: Ναι. Το θέμα είναι τα βρίσκετε έτσι ή σας βρίσκει με απογοητευτή. Για όλη την Ελλάδα μιλάω γενικά.
1: Ορίστε, δεν άκουσα πάλι με το λεωφορείο γι' αυτό.
0: Τα βρίσκετε και λίγο καλύτερα λέω τα πράγματα. Γενικώς.
1: Έτσι και έτσι. Υπάρχουν περιοχές που είναι καλύτερα, υπάρχουν περιοχές όμως που έχουν υποχωρήσει τα πράγματα, έχουν πάρει ένα χαρακτήρα πιο παρακμιακό, πιο αστιφιλιακό.
0: Ο νεοπλουτισμός, η εμπορικότητα δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα και στο θέατρο.
1: Ναι. Αυτό συμβαίνει. Έχουμε έναν υπερπληθωρισμό παραστάσεων. Είναι σημάδια των καιρών. Μας στενοχωρεί. Δεν θα είναι μόνιμο. Είναι αυτό που λέμε του καιρού. Γενικώς η χώρα δεν πάει καλά. Είμαστε σε μια φάση που πρέπει να συμβεί κάτι που να την αναγεννήσει πραγματικά, γιατί δεν είμαστε στις καλύτερες στιγμές και αυτό πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη αναγεννητική διόρθωση.
0: Μάλιστα. Για να πάμε πάλι στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τι μηνύματα θα μας περάσει από την παράστασή του?
1: Κοιτάξτε, είναι το μέγα ζήτημα αυτό που λέμε, από το οποίο εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα, είναι αυτά που λέμε τα συμπτώματα μιας ανθρωποκρατικής κοινωνίας και οι παρενέργειες που αυτό δημιουργεί. Πρέπει να αλλάξουμε συνολικά όμως και πιο βαθιά τη σχέση μας οι άντρες με τις γυναίκες. Mm-hmm. Οι γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια ήταν μια κατώτερη κατάσταση. Πολλά πράγματα ήταν επιβεβλημένα πάνω τους

0: ποιον θα παντρευτούν. Αυτό συμβαίνει ακόμα και τώρα που είμαστε σε διάφορα χωριά. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλες ανισότητες, όπως είναι οι ανισότητες στην εργασία. Γενικώς είναι ένα έργο που ακριβώς επειδή μιλάει για αυτά τα αρχαίγωνα πράγματα τα οποία παρόλες τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι πάντα ζωντανά και πάντα είναι προς συζήτηση. Δηλαδή ανοίγουν ένα μεγάλο θέμα για να μπορούμε να συζητάμε. Αυτός είναι ο στόχος της τέχνης. Ο στόχος της τέχνης είναι να μην δίνει απαντήσεις αλλά ερεθίσματα για συζητήσεις. Και αυτό ο Λόρκα, επειδή σας είπε ότι οι τέσσερις είναι, είναι οι προφήτες. Είναι ένα είδος προφήτη ο Λόρκα, ναι, ο οποίος μαντεύει το μέλλον και λέει πράγματα που ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί και σήμερα, πριν από 60 χρόνια.
1: Ναι. Είναι σημαντικό και είναι διαχρονικό και είναι ένας από τους μεγάλους δραματουργούς του Παγκόσμιου Θεάτρου, που έχει, νομίζω είχε ιδιαίτερη εκτίμηση στην Ελλάδα και συνεχίζει να έχει.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ παρήγορο αυτό ότι πραγματικά στις παραστάσεις μας ο κόσμος, το χειροκρότημα, η αποδοχή, η συγκέντρωση στην ώρα της παράστασης πραγματικά είναι παρήγορη, γιατί δείχνει ότι ο λόγος του ποιητή αυτού είναι δραστικός και ακουμπάει αδιαμεσολάβητα τις ψυχές και τα μυαλά των ανθρώπων και είναι αυτό εμένα με ενθουσιάζει, με συγκινεί.
1: Λοιπόν, η παράσταση είναι προγραμματισμένη για το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου. Έχει μεγάλη ζήτηση, συζητιέται πολύ και θα δούμε, λοιπόν, θα σας απολαύσουμε να σας χειροκροτήσουμε και εμείς.
0: Ανυπομονούμε να φτάσουμε, να σας συναντήσουμε και να το ζήσουμε μαζί αυτό.
1: Καλή αντάμωση, κύριε Αρβανίτη, και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε. Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Το Θεσσαλικό Θέατρο, λοιπόν, έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στο Φεστιβάλ Φιλίππων που διανύει την 61η χρονιά του με τον ματωμένο γάμο του Φεντερίκου Γκαρθία Λόρκα στη σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνο. Φέτος που το Θεσσαλικό γιορτάζει ουσιαστικά τα 50 του χρόνια, φώναξε, έφερε κοντά του και παλιούς τοπιούς που βοήθησαν από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα, παίρνει μαζί του και νέα παιδιά, ξανανεβάζει την παράσταση «Ματωμένος γάμος», τη μουσική υπογράφηση στην παράσταση «Ο Διονύσης Τσακνής» και την περιοδία «Δεν μπορούσαμε να κάνει στάση και στην Καβάλα», που είναι και αγαπημένος τους τόπος. Για αυτήν την έκτακτη, λοιπόν, συνέντευξη με τον Νίκο Αρβανίτη βρεθήκαμε εδώ στο Αλφα Ράδιο. Σας χαιρετώ και θα τα ξαναπούμε στη εβδομάδα. Πάντα κάτι έκτακτο θα βγαίνει από το Φεστιβάλ Φιλίππων που θα είναι συναρπαστικό για να το δούμε. Να πρέπει να σας μεταδώσουμε τα νέα από τις θεατρικές ομάδες. Σας χαιρετώ, λοιπόν. Καλή θέαση.

0: Και πού να τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Αλφα. 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
3: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
1: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
7: Πινακότη, από τα άλλο μου ταύτη.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Αλφα

0: ακόμα ρε τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
13: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
14: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
16: Α 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη, επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαϊστήριο.

0: θύγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Πρέπει να πει ένα μέα κούλπα.
3: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
4: Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρι που να τουλάχιστον από ΚΕΠΕ.
3: Δείτε πρώτα τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια. Έχετε
4: το κεντρικό πείτε μου.
5: Στη διεθνή επικαιρότητα, διάγγελμα μήνυμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επαναφέρει τη θεωρία περινοθείας στις εκλογές του 2020, κατηγορώντας ανοιχτά την Κίνα για κλοπή αρχείων ψηφοφόρων, με το Πεκίνο βεβαίως να απορρίπτει τους ισχυρισμούς. Στα αξιοσημείωτα CNN, NBC και ABC επέλεξαν να μην μεταδώσουν την ομιλία και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την ανάκληση των αδειών τους.
6: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογών του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία.
5: Στη Μέση Ανατολή ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Ήταν επιθέσεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Βεβαίως υπήρξαν αντίπεινα από την Τεχεράνη. Απεσιοδοξία στις αγορές με τους φόβους για πληθωριστική κρίση διαρκές να αναζωπυρώνονται και τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται 12% μέσα σε μία εβδομάδα. Στην Κυψέλη και στις ρογμές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια λόγω των εργασιών διάνοιξης για τη γραμμή 4 του μετρό, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των συγκεκριμένων κτίριων, ενώ είχαμε δηλώσει σήμερα εδώ στο σταθμό μας από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά, ο οποίος διαβεβαίωσε πως όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
7: Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το

0: γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
1: Το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, χθες είχαμε την κλήρωση για την νέα αγωνιστική σεζόν 2026-2027 για το πρωτάθλημα της Super League. Τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης έθεσε ο Γιάννης Αλαφούζος στις πρώτες του δηλώσεις ως πρόεδρος της Λίγκας. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και βεβαίως τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας.
3: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο.
2: Όσο για τον καιρό, ζεστός θα είναι και σήμερα και το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία μάλιστα να βρίσκεται σε τροχιά ανόδου τις επόμενες μέρες. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνει την επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Πρώτη μας στάση, όπως κάθε μέρα, στο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει τη συνολική εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είναι και η μέρα εξόδου των αδειούχων η σημερινή, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Βέβαια, βέβαια, καλό μεσημέρι. Από εχθές το πρωί έχουν ξεκινήσει να φεύγουν. Φουρνιές. Δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Έτσι και σήμερα από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου προφανώς των δύο εθνικών οδών. Αυτή τη στιγμή, όσοι και όσες προτίθεστε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε από το ύψος του Εγάλεω, από τα πολυκαταστήματα, θα βρείτε την κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, σαν να είναι πρωί δηλαδή, 1300 μέτρα περίπου, 1400 η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά και λόγω τροχαίου συμβάντος, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού προς την Παραλιακή, από την Λαχαναγορά του Ρέντι, προσέξτε γιατί είναι επικίνδυνο σημείο. Έχει αυτή την αριστερή-δεξιά στροφή που γίνονται πολλά ατυχήματα εκεί. Από τη Λαχαναγορά του Ρέντι, λοιπόν, θα βρείτε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα μέχρι να βγείτε στην Παραλιακή. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία είναι βεβαρημένη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα λόγω της ημέρας, αλλά και λόγω των εργασιών που έχουμε στον κόμβο μεταμόρφωσης. Όσοι είστε ένθεν κακήθεν της Αττικής Οδού και θέλετε να πάτε προς τη Λαμία, υπολογίστε ένα 10 λεπτό παραπάνω.
2: Ναι. Αυτοί οι οδικοί άξονες θα είναι επιβαρημένοι, καταλαβαίνουν, κατά διάρκεια ολόκληρης της ημέρας μέχρι αργά το βράδυ.
4: Και
2: έτσι δεν είναι?
4: Και αύριο το πρωί.
2: Και αύριο, λες. Μάλιστα. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Στο πρώτο μας θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί της, αλλά και απλός κόσμος, απλοί πολίτες που την αγάπησαν μέσα από την καλλιτεχνική της πορεία και διαδρομή, είπαν πριν από λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, στην Μητρόπολη Αθηνών. Είχαμε λοιπόν το τελευταίο χειροκρότημα σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, μια γυναίκα, η Μαροκοντού, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, γενικότερα τον πολιτισμό αυτής εδώ της χώρας. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Τούμπα. Βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, θα μας μεταφέρει το κλίμα από το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Γεια σου, Μέρη μου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η εξόδου ακολουθία τελέστηκε στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπως είπες και εσύ, και η ταυτίτηση έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίνδυο λόγο στην εξόδου ακολουθία της καλλιτέχνητας εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν φίλος της, ήταν στενός φίλος της επί σειρά ετών. Τα τελευταία του λόγια μάλιστα ήταν: είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το «πες μου μια λέξη», αλλά ας είναι, αυτή την λέξη θα σου την πω εγώ για τελευταία φορά. Σ' αγαπάμε, καλό ταξίδι. Ήταν φανερά συγκινημένος. Η επιθυμία της οικογένειας της αγαπημένης ηθοποιού ήταν αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Από όσα μας είπαν οι άνθρωποι, μιλήσαμε με πολλούς ανθρώπους, με ανθρώπους ακόμη και από την Αυστραλία, από την Κύπρο, που είχαν έρθει για τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επέλεξαν να παραστούν στην κηδεία της Μάρος Κοντού, καθώς λένε ότι με αυτήν μεγάλωσαν. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι η αρχοντική της παρουσία, το ταλέντο της και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της πρόκειται μια ολόκληρη εποχή. Και όπως μας είπαν και αυτοί, μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελλήνων.
2: Πράγματι, και αυτό που μπορεί να εξέπληξε κάποιους, νομίζω δεν θα έπρεπε, είναι πως είδαμε και νέους ανθρώπους, νέα παιδιά να βρίσκονται στη Μητρόπολη Αθηνών, να θέλουν να αποχαιρετήσουν αυτή τη γυναίκα που δείχνει πόσο πολύ αγαπήθηκε και πόσο διαχρονική ήταν η παρουσία της και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.
5: Ακριβώς, ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικροί, μεγάλοι, ήταν καλλιτέχνες, ήταν πολιτικοί, ήταν από όλους τους χώρους, ήταν απλοί πολίτες.

0: Όλοι πήγαν εκεί για να πούνε το τελευταίο αντίο στην πιο γνωστή Ελενίτσα, το πούμε έτσι, τη μεγάλη οθόνη.
1: Μάλιστα. Και πέραν τη πορεία στο καλλιτεχνικό στερέωμα, την οποία νομίζω την έχουμε υπεραναλύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την ξέρουν εκεί πέτρες πόσα πολλά πράγματα είχε κάνει η Μάρο Κουντού και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, βλέπει κανείς πώς στέκονται οι κοντινοί της άνθρωποι, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, που ήταν πολύ κοντά της, ήταν επιστήθιος φίλος της, στο χαρακτήρα της Μάρος Κοντού. Μιλούν όλοι για μια γυναίκα πολύ δυναμική, ανεξάρτητη, ακομπλεξάριστη, ένας απλός άνθρωπος που απολάμβανε, ακόμη και σε αυτή την προχωρημένη ηλικία στην οποία βρισκόταν, τις απλές καθημερινές συνήθειες. Αυτό ήθελε, ναι.
0: Αν μπορώ να προσθέσω και εγώ κάτι, Πέτρο, σε αυτό που λέει. Ήταν και πολύ ταπεινή. Έλεγε η ίδια: δεν μου λείπει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα. Και γι' αυτό μάλλον ήταν και τόσο συνειδητοποιημένη, να το πω έτσι. Και χαρακτήριζε τον εαυτό της περαστική. Είχε πει σε μια συνέντευξή της ότι είμαι περαστική, μετά είναι ένα κόκκο της άμμου μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Φαίνονταν πόσο απλός άνθρωπος, παρτασμένος, πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν.
1: Τα συλληπιτήριά μας και πάλι στους οικείους της. Τα σε καλά, μέρη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νομίζω έχει μεγαλύτερη αξία να ξεκινήσουμε ακούγοντας τι είπαν απλοί πολίτες που βρέθηκαν στην εξώδια ακολουθία σήμερα το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών.
2: Πάρα πολύ καλή και να αγαπούσε ο κόσμος.
3: Ήταν αυτά μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους. Εγώ με τις παλιάς φρουράς και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
4: Και πολύ τάλαντη. Σε όλα ήταν καλή. Ο Θεός να την αναπαύσει.
5: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες. Μεγαλώσαμε ακόμα κι εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
6: Ζήσαμε, μεγαλώσαμε, χαρήκαμε, αποκτήσαμε αρχές και αξίες στη ζωή μας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
1: Σε προσωπικό τόνο ήταν ο επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη, του Πρόεδρου της Βουλής, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Μάρο μου, που σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου, αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα». Καληνύχτα λοιπόν σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα. Αυτά μεταξύ πολλών άλλων είπε για τη δική του Μάρο Κοντού ο Νικήτας Κακλαμάνης. Εμείς θα ακούσουμε τη δήλωση που έκανε κατά την έξοδό του από τη Μητρόπολη των Αθηνών.
7: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
1: Στη Μητρόπολη των Αθηνών βρέθηκε σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος για να αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Σπύρο Μπιμπίλα, τη Νίκη Παλικαράκη, τον Χάρη Ρώμα και την Άντζελα Γκυρεκού.
8: Μια σούπερ πρωταγωνίστρια, ταυτόχρονα ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να τον τιμούν και ήθελε να υπηρετεί την τέχνη μας. Και μέσα από αυτούς τους σπουδαίους ρόλους που έχει παίξει στον κινηματογράφο θα τη μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές και τη βελούδινη φωνή της θα την τραγουδάει ο κόσμος. Αυτό έχει σημασία. Το παίζουν μια λέξη, σήμερα τι λέει για μας, να της πούμε ότι θα την αγαπάμε και θα την έχουμε στις καρδιές μας.
9: Ήταν ένας ευφυέστατος άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά και αυτό είναι ένα τεράστιο αποτύπωμα. Και ένας τόσο ταλαντούχος και τόσο φωτεινός άνθρωπος. Θα την αγαπάμε και νομίζω όλη η Ελλάδα. Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα.
10: Εκτός από την καλλιτεχνική της προσφορά που τη γνωρίζουμε όλοι, είχε μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά, δεδομένου ότι με τη στάση της ζωής της απέδειξε ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε, όλοι μας δηλαδή, μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και εγωιτευτικοί, όπως ήταν η ίδια. Δεν είναι εύκολο να είσαι βέβαια τόσο εγωιτευτικός, αλλά μπορεί να είμαστε δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και αυτό είναι για μένα ένα παράδειγμα ανθρώπου.
11: Πέρα από τον πόνο, πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι για εκείνη, όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί ήξερα ότι Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή.
1: Αλλάζουμε θέμα στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια των οποίων, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκε η κόρη της. Σήμερα βρέθηκε ενώ

0: ενώπιον της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο 25χρονος, ο οποίος ανήκει στον εντυξουσιαστικό χώρο, είναι ο άνθρωπος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, που πήρε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τον 24χρονο και τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη. Είναι τα τρία ακόμη άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί από τις αρχές και μπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Έχει παρελθόν, ποινικό παρελθόν ο 25χρονος. Το λέμε αυτό γιατί το 2020 είχε συλληφθεί μετά από επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος μεταξύ για σωματική βλάβη σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου, ενώ το 2023 συνελήφθη ξανά από τις αρχές μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος επίσης ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Και νέα σύλληψή του το 2024 μαζί με 48 άτομα για την κατάληψη στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί, μετά και από αυτή τη σύλληψη, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία. Τώρα, οι έρευνες των αρχών της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι και να συμπληρωθεί το παζλ σε ό,τι έχει να κάνει με τον βαθμό εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση, ποιος ήταν ο ρόλος που είχε ο καθένας από τους συλληφθέντες, και βεβαίως μένει να δούμε αν θα υπάρξουν νέες συλλήψεις. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει πραγματικότητα τις επόμενες ημέρες. Τρία ακόμη μέλη της ομάδας αναζητούν οι αρχές, τα οποία εμπλέκονται και σε επιθέσεις που είχαν προχωρήσει σε βάρος άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν προηγηθεί της επίθεσης κατά της οικογένειας Νέστορα. Βεβαίως αναζητούν σε αυτά τα πρόσωπα ενδεχομένως και τον ηθικό αυτούργο πίσω από όλες αυτές τις επιθέσεις. Να ακούσουμε τι πληροφορίες μετέδωσαν σε εκπομπές του Action 24, στις οποίες φιλοξενήθηκαν ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, συνιδιωτικός ερευνητής, και ο κύριος Ιωάννης Γλύκας, ποινικολόγος.
1: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες μία-δύο μέρες. Ναι. Πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ταυτοποιηθεί, διότι τα στοιχεία, πιστεύω, οι έμπειροι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής θέλω να πιστεύω ότι τα έχουν ήδη στο κάδρο και τα επεξεργάζονται.
2: Μένει η άσκηση της ποινικής δίωξης, η οποία βέβαια μάλλον θα είναι κοινό στα πλαίσια της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο και επέλεξαν τους στόχους. Γιατί σίγουρα υπάρχουν.
0: Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο ομιλίας του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληγεί επανειλημμένα και σοβαρά από την τρομοκρατία κατά το παρελθόν και από την δική μας εγχώρια τρομοκρατία. Πάρα πολλά τα χτυπήματα κατά Αμερικανών αξιωματούχων, δολοφονικές επιθέσεις από την 17 Νοέμβρη, βεβαίως και από άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν υπάρξει κατά το πρόσφατο παρελθόν. Οπότε έχει αξία να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο. Την ακούμε.
3: Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 70χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές.
0: Στην υπόθεση του εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 κατά τη διάρκεια μιας πολύ μεγάλης αντιμνημονιακής διαδήλωσης που είχαμε σε εξέλιξη τότε στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, μια υπόθεση που έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο μετά και τις 2 συλλήψεις τις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία, αναμένουμε μια ακόμη, μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναμένεται η έκδοσή της από τις Βρετανικές αρχές τις επόμενες ημέρες. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, το τι ακριβώς προκύπτει από το ρεπορτάζ αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Μιλάμε για προσωπικές φωτογραφίες, για αναρτήσεις στα social media, για νέα βίντεο που βλέπουν μάλιστα και το φως της δημοσιότητας. Ένα, το είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Υπάρχει και στο sky.gr βίντεο τη στιγμή που έχουν ρίξει οι δράστες της Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου και έχει αρχίσει το κτίριο να παίρνει φωτιά και πολύ πυκνός καπνός αρχίζει

0: καλύπτει τους χώρους του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Ο Sky παρουσίασε επίσης χθες και τα κινητά αντικείμενα που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο για να ταυτοποιηθούν οι δράστες 16 χρόνια μετά. Μιλάμε για ένα σακίδιο πλάτης, ένα καπέλο, για παπούτσια, για ένα κόκκινο μαντίλι που είχαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως έχει γίνει επί της ουσίας αντιπαραβολή φωτογραφιών από τις διακοπές αυτών των ανθρώπων με φωτογραφίες τη στιγμή της επίθεσης. Εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, στη Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Αυτά είναι κεντρικά στοιχεία της έκθεσης των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς. Να δούμε αν θα είναι κυκανά έτσι ώστε να δέσουν την υπόθεση και να προχωρήσουν οι αρχές στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων και πώς θα τα χειριστεί όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα βεβαίως η δικαστική αρχή όταν θα φτάσουμε βεβαίως σε αυτό το σημείο. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ρήγα, τον πρώην αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων, τι είπε εδώ στον Sky στον Άκη Παυλόπουλο σήμερα το πρωί.
1: Η ανάλυση δεν είναι μια ψηφιακή ανάλυση δύο ειδών ίδιας κατηγορίας από ένα σακίδιο, από ένα ζευγάρι παπούτσια, αλλά ακόμα και οι φθορές, ακόμα και τα σημάδια που υπάρχουν πάνω και βέβαια με την ψηφιακή ανάλυση σωματοδομής, μαλλιών, χτενίσματος, δέρματος.
0: Και η κυρία Εβίτα Βαρελά είναι δικηγόρος στην ίδια εκπομπή καλεσμένη. Την ακούμε?
2: Η αμφιβολία λειτουργεί πάντα υπέρ του κατηγορουμένου.
3: Μάλιστα.
2: Όμως, ως προς την υποστήριξη κατηγορίας, πρέπει να υπάρχουν τόσα στοιχεία ώστε να είναι πάρα πολύ καλά δεμένη υπόθεση και να μπορέσει να φτάσει σε ένα ακροατήριο. Όχι μόνο με ρουχισμό.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στα χαρακόμματα βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πως προχωρά στην αρχιοθέτηση των κατηγοριών για συνολικά 9 πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 22 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε όλες τις τηλεοπτικές συζητήσεις που διεξάγονται τις τελευταίες ώρες στα κανάλια. Χαρακτηριστικότερη όλων η αντιπαράθεση που είχαν ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, και ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιόν 24. Έχουμε επιλέξει ένα σχετικό απόσπασμα.
4: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
5: Οι 4 βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
4: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
5: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον, δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο που θα τουλάχιστον να πει.
4: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
5: Με δύο κουμπάρους του.
4: Έχετε
5: το κεντρικό στέλεχος. Πείτε μου.
0: Η Φωτεινή Αραμπάτζη είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε σήμερα το πρωί για την υπόθεση τη δική της εδώ στον Sky, στην εκπομπή σήμερα στον Άκη Παυλόπουλο. Ήταν μεταξύ των πολιτικών προσώπων που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Από τον Νοέμβριο, εγώ συγκεκριμένα, ήμουνα στα μανταλάκια με διάφορα δημοσιεύματα. Άνθρωποι σπηλώθηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος.
3: Και
2: εγώ θα πω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι έστειλε μία δικογραφία χωρίς επί της ουσίας να κάνει έρευνα. Πώς πρέπει να πει ένα μέα κούλπα.
0: Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ήταν υφυπουργός υγείας όταν έσκασε αυτή η υπόθεση, αυτή η ιστορία. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, ο κύριος Βαρτζόπουλος. Δηλώνει δικαιωμένος μετά και την αρχιοθέτηση της δικής του υπόθεσης, μιας και δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στοιχειοθετήσει τις σχετικές κατηγορίες. Ήταν καλεσμένος εδώ στους ατεριαστούς, τον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα, ο κύριος Βαρτζόπουλος.
6: Πώς είναι δυνατόν να στέλνετε τέτοια κατηγορητήρια στην Ελληνική Βουλή με τέτοια πλημελή προετοιμασία? Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θέλει διόρθωση. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί παρεμβαίνει στα ιστορικά πράγματα της χώρας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει.
0: Δίωξη σε βαθμό πλημελήματος έχει ασκηθεί σε βάρος του Μάξιμου Σενετάκη. Είναι μία από τις 4 περιπτώσεις για τις οποίες έχει κινήσει τη σχετική διαδικασία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σενετάκης, μιλώντας εδώ στους ατέλεσμα.

0: ενέργειες τους.
1: Εγώ το ισχυρίζομαι την πρώτη στιγμή, ούτε θα ζητούσα κάτι παράνομο, ούτε ζήτησα από τον πρόεδρο πώς να επιλύσει το πρόβλημα. Θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει και ζήτησα ενημέρωση και η διαδικασία αυτή να μπορεί να λάβει υπόψη της τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Τον συγκεκριμένο αγρότη τον είχα γνωρίσει την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στις κουρές του. Μου είπε ότι έχει ένα πρόβλημα, πήγε από το γραφείο, δεν τον είδα καν εγώ, το έθεσε το πρόβλημα στο γραφείο και αρμοδίως επικοινώνησα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕΝ ότι επισημάνω αυτό το θέμα.
2: Ακούμε και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ήταν τότε υπουργός πολιτικής προστασίας, σήμερα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παραμένει δηλαδή. Μίλησε στο Άξιον 24 για την αρχιοθέτηση της δικής του υπόθεσης.
3: Όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω κάποιοι από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να αναστοχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει.
2: Σε πολύ υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση για αυτό το θέμα και είμαστε ακόμη στις 17 Ιουλίου και δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, κυρίες και κύριοι. Πήρατε μια καλή, μια γερή γεύση από τους διαξηφισμούς του κυρίου Τσουκαλά με τον κύριο Γεωργιάδη στο Άξιον 24. Ακούστε τώρα κατά σειρά τον κύριο Λαζαρίδη από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πάνα από πλευράς Πασόκ και την κυρία Μπέρδου, η οποία είναι από το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
4: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο. Υπάρχει πολιτικό χρήμα, όχι. Πολιτικό σκάνδαλο με την έννοια που το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει. Είναι φανερό ότι υπάρχει ξεκάθαρη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό.
5: Επιμένουμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών τους στο σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι το να λες στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή να ζητήσει μία συγγνώμη. Δεν θα ήθελα να πω ότι είναι αστείο, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπερβολή.
6: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακούστηκε ότι είναι αστείο. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί προσβάλλουν την κοινωνία και αυτή η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας προσβάλλει και τους ψηφοφόρους συνολικά. Αυτό που πανηγυρίζουν, ενώ δεν μας λένε για την κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι αλλάζανε πρόεδροι και υπουργοί. Αυτά να μας εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπήλια, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή.
0: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα.

0: κάθε μέρα.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky, 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Τώρα παραμένουμε στην πολιτική ειδησιογραφία. Τα κόμματα έχουν ανάψει για τα καλά τις μηχανές τους. Βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογικό χρόνο, παρότι ο Πρωθυπουργός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, διαβεβαιώνει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ο ίδιος χθες μίλησε χθες σε μια εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Εκεί παρουσίασε επί της ουσίας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στον δρόμο προς τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ, έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε παρελάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά, μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής, που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές.
9: Τώρα, χθες ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε μια διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος ΕΛΑΣ, του κόμματός του. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τη δική του παρέμβαση.
11: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
9: Και από τις εκβάσεις του κυρίου Τσίπρα, με συγχωρείτε, προς τα κόμματα της αριστεράς, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει μέρα με την ημέρα. Σήμερα είχαμε νέες αποχωρήσεις βουλευτών, 4 αν μέτρω σωστά, Αντώνια Τζολέτο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, και νομίζω έκλεισε ο κατάλογος.
9: Αυτή ήταν.
12: Ναι, αυτή ήταν. Απομένει ο Σωκράτης Φάμελος. Να δούμε τι θα γίνει. Λογικά νομίζω πως
9: θα είναι ο τελευταίος που
12: θα κλείσει την πόρτα, γιατί η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο θα αποφασίσει πως εμείς κατεβαίνουμε αυτόνομα. Θα ανταπεραθεντικά ενδεχομένως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορεί και ο κύριος Φάμελος να παραμείνει στην
9: κοινωνική. Και πόσοι θα είναι, 8?
12: Θα είναι 10.
9: 10.
12: Θα είναι 10, κοίταξε για να δει τι γίνεται τώρα. Είναι 8 που αύριο θα ψηφίσουν για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά σε αυτούς κανονικά πρέπει να προσθεθεί η βουλευτής που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κεδικογλου, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει επιστολή αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Την περιμένουμε, αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Και επίσης θα μπει άλλος ένας βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης νομίζω, που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κόκαλη.

0: πεις και αυτοί δεν ξέρεις τι θα κάνουν μετά. Αλλά κανονικά είναι 10.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Το 47. Mm-hmm. Μόνο 37 φύγαν στον δρόμο.
1: Ναι, αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Yeah. Δηλαδή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Και αύριο είναι η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας που καταλαβαίνω πως θα είναι και ο αρχηγός του κόμματος εν ώψη των εκλογών, έτσι.
0: Ναι, θα δείξει και αυτό, γιατί υπάρχει πρόταση του Νίκου Παπά για μια συλλογική ηγεσία, να υπάρχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας που εκτός απρόπτου θα είναι η κυρία Δούρου και να υπάρχει από την Κεντρική Επιτροπή ένας επικεφαλής εκλογικής επιτροπής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουν συμφωνήσει σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου.
1: Να είναι ο κύριος Πολάκης δηλαδή στη θέση αυτή.
0: Ναι, μάλιστα. Στη δεύτερη θέση. Γιατί
1: θα περιμένει πολλοί κόσμος, δηλαδή πώς θα συνεννοηθούν οι δυο τους.
0: Ακριβώς.
1: Θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Και αύριο η πλειοψηφία τάσεται υπέρ της κυρίας Δούρου για να αναλάβει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπάρχει ένα ερωτηματικό τις τελευταίες ώρες για το κατά πόσο ενδεχομένως ο κύριος Πολάκης, επειδή κιόλας βλέπει ότι δεν θα κερδίσει, μήπως δεν κατέβει τελικά ως υποψήφιος, οπότε δεν τεθεί κάποιο δίλημα αύριο για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σήμερα έκανε μια ανάρτηση, είναι στα Σφακιά στην Κρήτη, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αύριο μπορεί να έρθει μόνο για την Κεντρική Επιτροπή. Θα το δούμε αυτό. Αύριο 9 με 11 είναι η ψηφοφορία για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά θα ξεκινήσει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μάλιστα. Και φαντάζομαι μετά, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εσωκομματικές διαδικασίες, θα δούμε και τον ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει πολύ πιο επιθετικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτό έδειξε χτες με την ανακοίνωση, γιατί είδαμε για πρώτη φορά ανακοίνωση πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ κατά Ελλάς. Πείτε μας τι θα κάνετε με τους βουλευτές που αναξαρτητοποιούνται και ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπονόησε και ο Παύλος Πολάκης με την ανάρτηση που έκανε. Άρα λοιπόν βολές και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Ξέρεις, όλα εξαρτάται και από το ποιος θα τεθεί επικεφαλής. Γιατί άλλη θα είναι η τόνη της κυρίας Δούρου, άλλη θα είναι η τόνη του κυρίου.
1: Σίγουρα, αλλά όπως μας τα περιγράφεις, δεν υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες να εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου,
0: εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, το κόμμα είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Οπότε, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ακούμε τον Νίκο Παπά, τι είπε σήμερα στο Open.
2: Έχουν μεσολαβήσει κάποιες παρετήσεις, αποσκυρτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό όσους το έκαναν να παραδώσουν την έδρα τους και να μην δίνουν μία εντύπωση ότι διακρατούν την έδρα για να μην αυξηθεί η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δικαιούται να έχει τις έδρες τις οποίες κάποιοι έχουν επιλέξει να τις πάρουν υπομάλης και να τις βγάλουν στο εκλογικό προεκλογικό χρηματιστήριο και αυτό πρέπει να συμβεί.
1: Εκτός σύνορων για τη συνέχεια, για να σταθούμε στο χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές επέλεξε να επαναφέρει αυτό το θέμα το οποίο βάζει μετεπιτάσεως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έχει να κάνει με την ήττα του στις εκλογές του 2020. Θεωρεί πως έγινε νοθεία, πως στην πραγματικότητα αυτός κέρδισε τις εκλογές, όμως νοθεύτηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, μάλιστα κατηγορώντας ευθέως, δεν ξέρω αν το έχει κάνει στο παρελθόν, νομίζω είναι η πρώτη φορά, την Κίνα. Έκανε λόγο για μαζική κυβερνοεπίθεση και παρέμβαση υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Βεβαίως δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία ο κύριος Τραμπ. Έμεινε σε αυτές τις κατηγορίες. Η Κορίνα Γεωργίου με όλο το ρεπορτάζ για την ομιλία του κύριου Τραμπ. Γεια σου, Κορίνα μου.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πράγματι, λοιπόν, μιλάμε για μια ομιλία διάρκειας 25 λεπτών που αξίζει να σημειωθεί ότι το ABC, το NBC και το CNN επέλεξαν να μην μεταδώσουν ζωντανά από τα βασικά τους κανάλια.
1: Και τώρα λέει ο κύριος Τραμπ ότι θα τους ανακαλέσει τις άδειες.
3: Ακριβώς. Επιλογή λοιπόν που οδήγησε στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει στην τοποθέτησή του να ανακαλέσει τις άδειές τους και φυσικά κάτι που προκάλεσε και την οργισμένη αντίδρασή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με μια αυστηρή προειδοποίηση για όσα περιέγραψε ως προβλήματα του εκλογικού συστήματος και ανακοίνωσε ότι δίνει στη δημοσιότητα έγγραφα τα οποία έως τώρα ήταν διαβαθμισμένα σχετικά με τις εκλογές του 2020 και του 2018, όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές και το κόμμα του υπέστη σοβαρές απώλειες. Η ομιλία του, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε έντονους ισχυρισμούς περί ξένης παρέμβασης και επιρροής, χωρίς όμως και το απαραίτητο πλαίσιο. Δεν προσκόμισε καν αποδείξεις ότι αλλοιώθηκαν τα αποτελέσματα και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, επικεντρώθηκε στην Κίνα, υποβάθμισε μεν το ρόλο της Ρωσίας, αλλά εξαπέλυσε μία επίθεση κατά της Κίνας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια, αρχίες γενομένες από τις εκλογές του 2020, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών.

0: ανθρώπων δεδομένων στην ιστορία. Με αποτέλεσμα, όπως είπα χαρακτηριστικά, την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ δεν άσκησε κριτική και δεν απίθυνε προειδοποίηση προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Το Πεκίνο, από την πλευρά του πάντως, απέρριψε τις κατηγορίες περί πολιτικής ή εκλογικής παρέμβασης. Να πούμε βέβαια ότι η ομιλία του χαρακτηρίστηκε και από αντιφάσεις. Μιλάμε για έναν πρόεδρο που έχει εκλεγεί δύο φορές, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη μοναδική προσωπική εκλογική του ήττα.
1: Ναι. Και μιλάμε τώρα για ξεκάθαρα πολιτικά παιχνίδια από τον κύριο Τραμπ σε μια προσπάθεια να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και το γενικότερο κλίμα, διότι βάσει των δημοσκοπήσεων δεν φαίνεται πως πάνε καλά τα πράγματα και ούτε για τον ίδιο ούτε για τους Ρεπουμπλικάνους.
0: Και έστρεψε το ενδιαφέρον ή μάλλον προσπάθησε να απομακρύνει το ενδιαφέρον από το Ιράν και το πολεμικό μέτωπο και να το στρέψει.
1: Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για την Αμερική. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Τραμπ.
2: Από τον κύκλο του 2020, τον οργανωμό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιο ψηφοφορία. Και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.
1: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τραμπ. Τώρα, Κορίνα, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τις εκατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών Ιρανών?
0: Μία ακόμη νύχτα πληγμάτων, έκτη συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς να στοχοποιούν πλέον κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πλήγματα σε γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Πολλές από τις γέφυρες που επλήγησαν οδηγούν στον Μπαντάρ Αμπάς, μία πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, η οποία βέβαια φιλοξενεί και ναυτική βάση των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις επίσης πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού τους αποκλεισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διεμήνυσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν κατά κράτος. Αυτή ήταν μια αναφορά του στο χθεσινό βραδινό του διάγγελμα. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν τα πυρά, βομβαρδίζοντας θέσεις ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν, ενώ στόχος έγιναν και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ισχυρίζονται ακόμη πως επιτέθηκαν και σε κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία.
1: Το απόλυτο αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Βεβαίως, όλη αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στο Ιράν με τις εκατέρωθεν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες δεν την είδαν με καθόλου καλό μάτι και στις αγορές, και για το λόγο αυτό καταγράφεται μία άνοδος πολύ σημαντική στις τιμές του πετρελαίου αυτήν την εβδομάδα που αγγίζει το 12%. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Πέτρο, καλό μεσημέρι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιβαρύνσεις παρά τις εκτόσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη από τα δηληστήρια της χώρας. 10 λεπτά, να θυμίσουμε, με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει αποτέλεσμα στην αμόλυβδη. Δεν έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά τουλάχιστον έχουμε σταθεροποίηση σε μέσα επίπεδα κοντά στο 1,97.
1: Οπότε να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές και στους φίλους ακροατές, οι οποίοι ταξιδεύουν ενδεχομένως αυτή την ώρα και έχουν γεμίσει το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους, πως αν δεν υπήρχε αυτή η έκπτωση, καταλαβαίνω ο Νίκο πως θα ήταν ακόμη ψηλότερες οι τιμές.
3: Θα είχαμε περάσει τα 2 ευρώ με τα βεβαιότητα. Στο ντίζελ κίνηση, αντίθετα, δεν υπάρχει η ίδια συγκράτηση. Δηλαδή, είδαμε, βλέπουμε μέρα σε μέρα ανεβαίνει 2 και 3 λεπτά, εκεί έκπτωση είναι στα 5 λεπτά. Παρά τα αυτά, τόσο το επίπεδο τιμών σε επίπεδο τιμών δηληστηρίων, όσο και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν ανεβάσει το ντίζελ κίνηση το 1,886, είναι η μέση τιμή. Ήταν μόλις πριν από μερικές μέρες το 1,70. Άρα έχουμε μια σημαντική αλλαγή σκηνικού που επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τη συγκεκριμένη κατηγορία καυσίμου, που έχει κλείσει την ψαλίδα σε λιγότερο από 10 λεπτά του ευρώ με την αμόλυβδη, κάτι το οποίο το είχαμε ξαναδεί και σε άλλες φάσεις της κρίσης. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μπει σε ένα αρκετά μπερδεμένο πεδίο, στο οποίο οι τιμές επηρεάζονται τόσο από τις διεθνείς τιμές που προκαλούνται από το πρόβλημα στο στενό του Ορμούς,
1: και όσο από την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Ακόμα όχι, ευτυχώς. Εκεί θα έχουμε επιβάρυνση περισσότερο στο ηλεκτρικό ρεύμα.

0: τη κατανάλωση, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι έχουν βγει 19 δηληστήρια της Ρωσίας εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να λείπει πολύ από δίζελ, δίζελ κίνησης, δίζελ αεροσκαφών, δίζελ πλοίων, με αποτέλεσμα σε αυτή την κατηγορία που είναι μεταποίηση, η πρώτη μεταποίηση πετρελαίου, να λείπουν σημαντικά προϊόντα από την παγκόσμια αγορά. Θυμίζουμε ότι η Ρωσία έχει και αναστείλει την παραγωγή και τις εξαγωγές και έχει επιβάλει εσωτερικό δελτίο και υποχρεούται σιγά σιγά να αναζητήσει ποσότητες για εισαγωγές. Μιλάμε για τη δεύτερη δύναμη παγκοσμίως σε εξαγωγές δίζελ στην αγορά των καυσίμων.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η παράμετρος που βάζει. Άρα γι' αυτό το λόγο βλέπουμε την τιμή του δίζελ να είναι
0: ακριβώς
1: εκεί που είναι. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των βενζινοπολών, στον τηλεοπτικό σταθμό ΠΕΝ.
2: Από την Τρίτη μέχρι εχθές ανέβηκε 3 cents η αμόλυβδη. Πήρα το τιμολόγιο. Όταν αγόρισα, είδα καθαρά τα 10 λεπτά. Τα οποία από τα 10 λεπτά δεν είναι καθαρά. Έχει μέσα το ΦΠΑ. Και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Και χθες παίρνω πετρέλαιο. Λοιπόν, είχαμε 1,79,9 τιμή. Και σήμερα έχουμε πάλι αύξηση.
1: Τώρα, Νίκο, επειδή το θέμα της ακρίβειας και όλους και τους πάντες είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης, αν θέλεις, και στα τραπέζια όλων αυτών των καιρών, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή. Το υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Έχει λεπτομέρειες, τις οποίες δεν γνωρίζαμε, για αυτή τη συμφωνία κυρίων της κυβέρνησης με εκπροσώπους της αγοράς, η οποία προβλέπει αυτή η συμφωνία, να θυμίσω, μείωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τι καινούριο μαθαίνουμε από αυτό το ρεπορτάζ?
0: Είναι σημαντικό ότι η ημερομηνία, η κρίσιμη, είναι 27 Αυγούστου. 27 Αυγούστου είναι η τιμή αναφοράς βάσει του οποίου θα συγκρίνονται προκειμένου να κρίνουμε αν θα υπάρξουν, αν είναι πραγματικές οι μειώσεις, οι οποίες κατελάχιστον τα προϊόντα που θα ενταχθούν θα πρέπει να είναι ευρείας κατανάλωσης και να ισχύσουν για τουλάχιστον 2 μήνες. Αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται πολλή δουλειά από τον ελεκτικό μηχανισμό όλο το προηγούμενο διάστημα, όλο τον Αύγουστο, προκειμένου να αποφευθούν τεχνικά φουσκώματα της τιμής.
1: Και να μην είναι εικονική αυτή η μείωση της τιμής.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Επίσης, μαθαίνουμε ότι οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια είναι κρίσιμο αυτό, γιατί στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ανταγωνισμός. Οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, έκπτωση, κουπόνι, φυλάδιο, οτιδήποτε, θα είναι επιπλέον της προτινόμενης μείωσης τιμής ραφιού και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμψηφίσετε με αυτήν. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θα είναι αρκετά δύσκολη, θα χρειάζεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, γιατί μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν θα είναι οποιαδήποτε, δεν θα είναι δηλαδή ελεύθερη χρήση από πλευράς των εταιριών. Θα πρέπει να είναι προϊόντα που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα είναι κωδικοί με υψηλή κυκλοφορία, με μεγάλη ζήτηση στην αγορά, προκειμένου να γίνονται δεκτοί, αποδεκτοί από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που όπως είπες και εσύ, έγραφο τη δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και η Δήμητρα Μανιφάβα.
1: Πολύ αυστηρό το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση.
0: Ελπίζουμε να πιάσει τόπο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Διότι ο κόσμος με την ακρίβεια τα έχει δει όλα τον τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Γυρίζουμε σελίδα στο θέμα με την εμφάνιση εκτεταμένων ρογμών στην Κυψέλη, κυρίες και κύριοι, λόγω της διέλευσης του Μετροπόντικα για την διάνοιξη νέας γραμμής, της νέας γραμμής 4 του μετρό. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει περίπου 30 πολυκατοικίες και πάνω από 200 διαμερίσματα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον Δήμο Αθηναίων. Εννοείται πως οι άνθρωποι που μένουν σε αυτά τα σπίτια ανησυχούν πάρα πολύ και ζητούν διαβεβαιώσεις και από την Ελληνικό Μέτρο και γενικότερα από την κυβέρνηση. Σήμερα μίλησε εδώ στον Sky και τον Παύλο Τσίμο, υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Είπε πως θα επιδιορθωθούν όλες οι ζημιές, όλες οι ρογμές όπου έχουν καταγραφεί. Ήδη βρίσκονται άνθρωποι μηχανικοί της Ελληνικό Μέτρο για να αναλάβουν το συγκεκριμένο ζήτημα και να το φέρουν εις πέρας. Είπε πως το γεωτεχνικό περιβάλλον δεν ήταν αυτό το οποίο ανέμενε η εταιρεία, ότι δηλαδή γνώριζαν πως μια δύσκολη κατάσταση θα διαχειριστούν, όχι όμως αυτό το οποίο είδαν στην πράξη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ταχιάο και θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις στη συνέχεια.
3: Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
4: Δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής, ας πούμε, πραγματικότητας εκεί στην περιοχή.
3: Είχαν αλλά υπερεύει αυτό

0: Το οποίο περίμεναν. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την ελληνικό μετρό σε κάθε διαμέρισμα, κάθε κτίριο φυσικά, και όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
1: Από πλευράς Δήμου Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρης Χαρλάφτης μίλησε στο Άξιον 24.
2: Η ίδια εσωτερία επανέλαβε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει κάνει και σύμφωνα και μια τεχνική έκθεση πολιτικού μηχανικού, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κένωσης των κτηρίων και ότι, υπάρχει, ότι είναι ασφαλές.
1: Μάλιστα, και οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ο κύριος Λέκα στην ΕΡΤ και ο κύριος Καρίδης στο Άξιον 24. Τους ακούμε.
3: Μέχρι στιγμής οι ζημίες αυτές οι οποίες παρατηρούνται και τις οποίες έχω δει προσωπικά δεν είναι ζημίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κατασκευών. Κυρίως είναι αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτηρίων. Βεβαίως οι άλλες ζημίες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί είναι τριχοειδείς ζημίες οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την στατική επάρκεια των κτηρίων.
4: Το έδαφος είναι σχεδόν εμποτισμένο. Υπάρχει υψηλό σύντροφος ορίζοντας. Τα εδάφη εκεί είναι αρκετά μαλακά. Τα κτίρια είναι αρκετά παλιά, ρογμές. Και το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού. Και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
1: Θα υπάρξει καθυστέρηση στο έργο, να το πούμε και αυτό, τον έφερε ο κύριος Σταχιάου σήμερα το πρωί εδώ στον Σκάκα 100,3 και τον Παύλο Τσίμα. Δεν πρόκειται να εγκαταληφθεί όμως το έργο, διότι ακούγονται και τέτοια, διακινούνται και τέτοιες πληροφορίες. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, ούτε τέτοιο σενάριο. Δεν ισχύει, απλώς θα υπάρξει μια καθυστέρηση. Όμως το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να έχουμε επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και των εργασιών στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους ενίκους, οι οποίοι είναι ανάστατοι, όπως θα ακούσετε και στο ηχητικό που ακολουθεί. Μάλιστα, κάποιοι έχουν φύγει ήδη από τα σπίτια τους.
5: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 Ρίχτερ.
6: Φοβόμαστε να μην πέσει πολυκατοικίες.
5: Κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας και η κατάσταση που ουσιαστικά κάνουν ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και οι πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις στραβές κάσες.
7: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
1: Συνδεόμαστε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη Μακρόν στη Γερμανία, Ευρώπη και πυρηνική αποτροπή στο επίκεντρο. Σε νέα φάση το Κυπριακό, στη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου. Νέος Πρωθυπουργός της Ουκρανίας ο Σέρχι Κορέτσκι, νέες επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε το μεσημέρι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο επιβλητικό ανάκτορο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Οι δύο ηγέτες προεδρεύουν σε κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων Γαλλίας και Γερμανίας. Κοινές δηλώσεις αναμένονται στις 3 και 4 τοπική ώρα. Είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν σε γερμανικό έδαφος, σε μια συγκυρία κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης και ιδιαίτερα την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μια ακόμη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δρομολογεί το Βερολίνο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφολ προτείνει την αποστολή μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στον Λίβανο, η οποία θα αντικαταστήσει την ειρηνευτική δύναμη UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών. Όπως δηλώνει σε σημερινή συνέντευξή του ο Βάντεφολ, η αποστολή αυτή θα μπορούσε να δρομολογήσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αποχωρήσουν από τον Λίβανο τα Ισραηλινά στρατεύματα, χωρίς όμως να επανέλθει η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση.
9: Χαίρετε. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Έχουμε την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, όσα είναι και η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Μεξικανού. Ο πιο κομβικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια φεύγει από την Ένωση με 3 τίτλους, 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Στο μπάσκετ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε επίσημα από τους Miami Heat. Έγινε και μια ερώτηση στη χθεσινή συνέντευξη τύπου από Ελληνοαμερικανίδα συνάδελφο και ο Γιάννης απάντησε προφανώς στα ελληνικά. Και αναμένουμε προφανώς

0: τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το βράδυ της Κυριακής. Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Αύριο στις 12 το βράδυ ουσιαστικά Κυριακής. Η Γαλλία εναντίον Αγγλίας στο μικρό τελικό της διοργάνωσης.
1: Μάλιστα, και χθες είχαμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της Super League. Τα ντέρμπι αργούν.
0: Σωστά, αργούν τα ντέρμπι.
1: Δεν έχουμε στις πρώτες αγωνιστικές.
0: Νομίζω υπάρχει. Ναι. Είναι δεδομένο ότι είναι συμφωνία μεταξύ των ομάδων να μην υπάρχει ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική.
1: Πολύ σωστή απόφαση είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των πρώτων δηλώσεων που έκανε ω ο νέος πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος.
2: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουμε, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.
0: Συμφωνία μεταξύ των ομάδων να μην υπάρχει ντέρμπι. Ναι, να μην υπάρχει ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική.
1: Πολύ σωστή απόφαση είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των πρώτων δηλώσεων που έκανε ω ο νέος πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος.
2: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουμε, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση

0: και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κεντρικό μαγαζίνο Sky 100,3. Τέλος. Ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας τα παιδιά της αλλαγής. Καλό απόγευμα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες
12: πού θα τα βάλω όλα αυτά.
11: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
13: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
14: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
13: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
14: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
15: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Φορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
17: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
8: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
6: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα.
5: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά.
6: Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Barbara

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.
4: Δεν το καλέ.
3: After

0: Και πού να τα ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη.

0: Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: ακόμα ρε τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
11: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
12: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
13: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: ξεκινάμε τώρα. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μαρή τα πίτσια και τα μίτς.
1: Πέντε. 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
10: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση

0: θέρμανση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
1: Παπανώ στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: κακό, μάρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: έχω μάρει τα μπίτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
8: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
7: Grand Chalet Care.
8: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
7: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας.

0: Β. Κυρόζη. Μπαλαμότη. Παναγιοταρέα. Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Let me be.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
4: After bitch. Δεν
5: καλέ.
4: After

0: μαρή τα πίτσια και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνικα

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Game time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Scamming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: ένα για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

στο Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6.